είχαμε πει και χτες, 1η Ιουλίου πια όμως, και σίγουρα από εδώ και πέρα όσοι θα μπείτε στη διαδικασία να παραγγέλνετε από πλατφόρμες του εξωτερικού, ας πούμε ιδιαιτέρως από την Ασία, και μιλάμε για Κίνα και τέτοια πράγματα, νέο ευρωπαϊκό τέλος έχει μπει σε εφαρμογή από σήμερα, 3 ευρώ στα μικροδέματα από πλατφόρμες όπως είναι το Temu και το Shein.

στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο τρίτο χιλιόμετρο για γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Ελεγκταίων στη διάθεσή σας, τεχνικός έλεγχος για ταχύ, δικύκλων, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, συγγνώμη, όπως είναι φορτηγά και λεωφορεία, σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό, άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Για το ελεγκταίων λοιπόν που είναι στον κόμβο του νοσοκομείου, μπορείτε να καλέσετε για το ραντεβού σας 2641 039 000 ή να το κλείσετε επιτόπου στην υποδοχή.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Συνεχίζοντας, 10 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας, και φυσικά Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα, Γιώργος ο Κατσούλης εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Δυτικά FM 92,8, πάρτε και τα τηλεφωνάκια μας 2641-039-4-10-39-4-11, και αλλάζουμε σελίδα και θέμα και πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο, πάμε στη ΓΕΑ, πάμε στο μπάσκετ, πάμε στο Γιάννη Τσάκο που είναι ο έφορος της ΓΕΑ και της ΓΕΑΣ, θα έλεγε ένας φίλος, έτσι σας λέει κύριε Τσάκο, της ΓΕΑΣ. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε για το δεύτερο μήνα πια. Καλό μήνα σήμερα. Τι γίνεται με εσάς, με τη ΓΕΑ πια? Τι γίνεται εκεί με τις ομορφιές, με το μπάσκετ? Μας φέρνετε και επιτυχίες, κάνετε και νέα ξεκινήματα. Τι θα κάνουμε με εσάς πια? Τι θα κάνουμε, είστε και δύο μέτρα παλικάρια, όπως λέω κι εγώ.
1: Καλά, όχι όλοι.
0: Καλά τώρα.
1: Κανένα, και δύο μέτρα.
0: Κανένας μεγάλος, όλοι ψηλοί έχω πει εγώ είμαστε. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι,
0: πού είμαστε, τι συμβαίνει με τη ΓΕΑ και με τον μπάσκετ λοιπόν?
1: Μα κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα.
0: Δηλαδή.
1: Επιχειρούμε να κάνουμε με νέα πρόσωπα και με κάποια παλιά τα οποία επανέρχονται, όπως ο κεντρικός Γιάννης ο Γράψας, ο οποίος ήταν αθλητής και προπονητής παλιά στη ΓΕΑ και έλειπε χρόνια από την
0: δεν ήταν εδώ ο Γιάννης, τώρα. Αλλά πρόκειται για ένα σπουδαίο άνθρωπο και ένα πολύ πολύ δυνατό προπονητή, αθλητή, μην το συζητάμε τώρα.
1: Έχει πολλές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, οπότε το
0: ένα
1: θέλουμε να το συζητήσουμε πάνω.
0: Και γνώσεις
1: πολλές. Ναι, σαφώς. Αυτός ήταν ο παράγων ο οποίος στηριχθήκαμε. Αυτό θέλαμε. Θέλαμε κάποιον άνθρωπο γνώστη που έχει εκτόπισμα στον χώρο.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό το πλαισιώσαμε με νέα παιδιά, επιτυχιούχους, επιστήμονες, οι οποίοι έχουν μέλλον και θέλουμε να δώσουμε το στίγμα ότι στηρίζουμε τα νέα παιδιά και πιστεύουμε σε αυτό.
0: Άρα δηλαδή,
1: κάπως...
0: ναι, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, το θέμα είναι οι υποδομές. Και το λέω πάντα αυτό, κύριε Τσάκο, οι υποδομές. Γιατί θέλει να ασχοληθεί ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, με τον μπάσκετ ή με οποιοδήποτε άλλο άθλημα που θέλουν τα παιδιά, έτσι δεν τους συζητάμε, πρέπει να έχεις και τις υποδομές.
1: Ναι, συμφωνώ
0: απόλυτα. Τις ανάλογες. Πού βρισκόμαστε λοιπόν στο κομμάτι αυτό?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι, και το ξέρετε όλοι καλύτερα από μένα, ότι από υποδομές η περιοχή υστερεί. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα δημοτικά αθλητικά κέντρα, τα οποία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλους τους συλλόγους.
0: Φτάνουν.
1: Εμείς τώρα... Όχι, φυσικά και δεν φτάνουν, το ξέρετε ότι δεν φτάνουν. Εμείς τώρα είμαστε σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση προς το παρόν, ώστε να στεγαστούν όλα τα παιδιά μας σε χώρο που αξίζει να προπονούνται και να μπορούν να βελτιωθούν και να μπορούν να το ευχαριστούνται κιόλας.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Και υπάρχει και μια υπόσχεση ότι στο μέλλον, μπορείτε να γνωρίζετε, ότι σε μόνο δύο χρόνια θα φτιαχτούν και κάποια ή κάποιο νέο γήπεδο. Να δούμε, να δούμε. Πάντως το παλεύουμε, είμαστε.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ και εγώ το ακούω όλο αυτό και μακάρι να το δούμε να υλοποιείται. Γιατί όταν ζεις σε μια πόλη, σε μια. Όχι πόλη, περιοχή. Είτε ο παλιός Δήμος Αγρινίου, είτε γενικότερο Δήμος Αγρινίου, ακόμα και άλλες περιοχές, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν υποδομές. Και δεν είναι μόνο θέματα των Δήμων αυτά, και πόσο μάλλον και του Δήμου Αγρινίου. Μα δεν έχεις χρήματα από το κεντρικό κράτος, μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει αυτή τη διάθεση. Δεν το συζητάμε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν...
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Πρέπει να δώσουμε βάση στον αθλητισμό με έργα και όχι μόνο με λόγια.
0: Έτσι
1: αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε σαν ΓΕΑ. Θα προσπαθήσουμε όλες τις δυνάμεις μας όπου μπορούμε να βοηθήσουμε είτε να επηρεάσουμε να γίνει κάτι.
0: Πάντως εγώ βλέπω ότι κόσμο που ενδιαφέρεται όχι μόνο από τη ΓΕΑ, δηλαδή να στηρίξει τη ΓΕΑ, να στηρίξει και όλους εσάς που κάνετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται που έχουν μια γνώση, μια εμπειρία και σου λέει εμείς τώρα εδώ θα τρέξουμε ακόμα περισσότερο για τη ΓΕΑ. Ένας πολύ ιστορικός σύλλογος, έτσι μην το συζητάμε. Με μεγάλες επιτυχίες και στο κομμάτι του μπάσκετ. Μην σας πω από εκεί τις μεγαλύτερες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και το ευχάριστο είναι ότι αυτό ότι πλέον μαζεύεται, συσπηρώνεται κόσμος, γιατί έχει ανοίξει πλέον τα φτερά της και την αγκαλιά της σε όλους. Καλεί όσους ενδιαφέρονται δίπλα της να στηρίξει αυτό το έργο και όσους θέλουν και να βοηθήσουν. Δηλαδή, είμαστε ανοιχτοί πλέον σε όλους, σαν σύλλογος. Καλούμε όποιος μπορεί να βοηθήσει να έρθει κοντά μας για να κάνουμε κάτι σημαντικό και κάτι μεγάλο.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιας και είναι και καλοκαιράκι πια, έτσι. Μέχρι το Σεπτέμβριο πού θα πάει αυτή η δουλειά? Πώς θα το τρέξετε, εννοώ, δηλαδή θα είστε έτοιμοι για εγγραφές το Σεπτέμβριο, θα κάνετε και κάποιο κάμπ τώρα σε αυτή την περίοδο, τι γίνεται?
1: Το Σεπτέμβριο ναι, θα είμαστε έτοιμοι για εγγραφές. Τώρα θα ξεκινήσουν και οι ανακοινώσεις που αφορά τη στελέχωση της ανδρικής ομάδας με επέκταση που έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεργαστούν. Τα κάμπς φέτος δεν θα γίνουν ακόμα, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Από το χρόνο όμως θα δείτε πράγματα, θα σκέφτεται κιόλας, θα τρέξουν πράγματα και προγράμματα με στοιχεία τα οποία θα είναι πρωτοποριακά. Κάποια tryouts θα γίνουν το καλοκαίρι, τα οποία θα ενημερωθείτε, θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία αυτά τα πράγματα που γίνονται πάντως και για τα παιδιά, γιατί τώρα που δεν έχουν και τα σχολιά τους να δέχονται αυτή την πίεση, ακόμη πιο καλά. Αλλά μιας και είπα σχολιά, θέλω ένα θέμα να συζητήσουμε, ρε παιδί. Γιατί τόση πίεση σε αυτά τα παιδιά? Δηλαδή πώς το βιώνετε εσείς αυτό? Να διαβάσουν, να διαβάσουν, να διαβάσουν, να διαβάσουν. Και κούραση απίστευτη. Ναι. Χρόνος για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό περιορισμένος. Δηλαδή δώρον άδρον. Εντάξει, γνώση από μόνη της δεν ξέρω πόσα μπορεί να προσφέρει.
1: Ναι. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, έχω και εγώ παιδιά τα οποία είναι και αθλητές. Όσο είχαμε μεγαλύτερο συγκεκριμένα. Πιστεύω, έχετε δίκιο, εντάξει, είναι τα πράγματα πιεστικά, αλλά πιστεύω ότι από εκεί πέρα μπορεί να γίνει μια διαχείριση χρόνου. Δηλαδή, συνεργαζόμενοι οι γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί, δηλαδή. Δεν ξέρω, απόψη μου ότι μπορεί να βρεθεί κάποια λύση, ας πούμε, δηλαδή εκ των έσω, οικογενειακά τουλάχιστον, γιατί εντάξει, τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, τώρα σχολείο και αυτά. Ναι, ότι μια διαχείριση, αν υπάρχει θέληση και ισχυρό κίνδυνο, μπορεί να γίνει, πιστεύω, μέχρι ένα σημείο. Οπότε και τα παιδιά να μπορούν να αθληθούν και να είναι και στις υποχρεώσεις υπόλοιπες εντάξεις σχετικά, δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε τώρα τα προγράμματα που τρέχουν στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες κτλ.
0: Μακάρι να τα είχαμε. Μακάρι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Με αυτά που έχουμε μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, πιστεύω. Ναι, πορευόμαστε και ψάχνουμε καλύτερο.
0: Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας, από καρδιάς και στη ΓΕΕ και στο Γέννη το Γράψα και σε εσάς, σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Να στρέψουν, παρακαλώ πολύ, το βλέμμα τους στον αθλητισμό για πολλούς λόγους.
1: Αυτό. Είναι σημαντικό τα παιδιά να το αφήσουμε εκεί στον αθλητισμό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε τέτοιες δραστηριότητες κανένας δεν πήγε χαμένος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μόνο να κερδίσει έχει. Ευχαριστούμε, αγαπημένε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και Γιάννη Τσάκο, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς θα πω εγώ και στους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας κόμβοσταδίου.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

καλημέρες μας και στο όνειρο Στρώμ, στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Μιλάμε τώρα για το όνειρο Στρώμ, που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου, έτσι, απευθείας από την παραγωγή σε τιμές εργοστασιακές. Και μιλάμε τώρα για μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Πρώτα εστιάζουμε στα στρώματα, γι' αυτό και το όνειρο Στρώμ. Ανατομικά και ορθοπαιδικά, φρόδι, memory foam, με φυσικό λάτεξ, πάντα ελληνικής κατασκευής για να ξέρετε τι αγοράζετε, έτσι. Δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας, πάντα σε τι εργοστασιακές τιμές. Και ποια είναι η φιλοσοφία στο όνειρο Στρώμ και του Γιάννη Σταυρόπουλου, που είναι και υπεύθυνος? Η φιλοσοφία είναι απλή, λοιπόν: ποιοτικός ύπνος για όλους, χωρίς υπερβολικό κόστος. Πού θα βρείτε το κατάστημα? Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη, εδώ στο Αγρίνιο. Κάντε μου τη χάρη νωρίτερα, καλέστε για ένα ραντεβουδάκι, θα το χρειαστείτε. 2641-025-002. Και στο όνειρο Στρώμ δεν βρίσκεται μόνο αυτά που σας λέω, όχι. Θα δείτε μεγάλη έκθεση με τραπεζαρίες, με κρεβατοκάμαρες, με είδη σπιτιού, ό,τι χρειάζεστε για να φτιάξετε το σπίτι σας έτσι όπως θέλετε, και πάνω απ' όλα να ξαπλάρετε σε ένα στρώμα που θα ξυπνάτε το πρωί και θα ακούτε εμάς εδώ, εμένα και τον Γιώργο, και δεν θα κουράζεστε καθόλου. Θα έχετε κοιμηθεί, θα έχετε στρώσει την επιδερμίδα σας επάνω σε στρωματάκια από το όνειρο Στρώμ, ονειρεμένα δηλαδή.

μαθαίνω τι μαθαίνω, ότι έχουμε ήδη το σύλλογο των φίλων του Ρεμπέτικου και έχουμε και το πρώτο φεστιβάλ Ρεμπέτικου που θα πραγματοποιηθεί, θα λάβει χώρα εδώ στο Αγρίνιο. Μιλάμε για τον νεοσύστατο σύλλογο φίλων του Ρεμπέτικου, το Ταξίμι. Αυτά είναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο λοιπόν, εκεί στους φίλους του Ρεμπέτικου, στο σύλλογο. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα Παρασκευή και Σάββατο 10 και 11 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο των Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων, εκεί στο Παπαστράτιο Δημοτικό Πάρκο δίπλα. Στο φεστιβάλ μάλιστα θα συμμετάσχουν 8 μουσικά σχήματα από Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα, Λευκάδα και Αγρίνιο. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο μουσικό ταξίδι στις καταβολές μας, στις λαϊκές και στις ρεμπέτικες, γιατί όχι. Ενώ στο 5ο Δημοτικό Σχολείο στον Προθάλαμο πρόκειται να πραγματοποιηθεί και μια έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου, παρουσίαση βιβλίων που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξη του Ρεμπέτικου. Ο σύλλογος, πρέπει να σας πω, το Ταξίμι, έχει και ωραίο τίτλο, ωραίο όνομα, μόνο 6 μήνες έχει που έχει λειτουργήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί που το δημιούργησαν είναι λάτρεις του Ρεμπέτικου, με πολύ μεράκι, πολλή δουλειά που πάτησαν. Και ο σκοπός, αν μη τι άλλο, είναι η διάδοση, η διαφύλαξη, η μελέτη της ρεμπέτικης μουσικής κληρονομιάς και βέβαια να υπάρξει και η δημιουργία ενός πυρήνα που θα μπορούν να εκφράζονται οι άνθρωποι και να συναντιούνται αυτοί που αγαπούν την αυθεντικότητα και την ποιότητα στην ελληνική μουσική παράδοση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα, πέρα από όλη αυτή τη δουλειά που έχουν πατήσει και όλα αυτά, είναι και η έκθεση, παρακαλώ, των παραδοσιακών μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου. Καλά θα είναι λοιπόν να το επισκεφθούμε Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο χώρο των Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων.

Είχαμε μια σύλληψη εκεί στον ποταμό Εύβοινο για παράνομη αμοληψία και μάλιστα χθες έγινε η σύλληψη σε περιοχή της Ναυπακτίας. Αστυνομικοί του τμήματος Μεσολογγίου επενέβησαν. Ένας άνδρας ημεδαπός πιάστηκε να προβαίνει σε εργασίες παράνομης αμοληψίας από Κήτη ποταμού και στον Εύβοινο με τη χρήση μηχανήματος έργου. Έργων τέλος πάντων, τύπου μπολντόζα. Μπήκε δηλαδή με την μπολντόζα και ένα φορτηγό το οποίο είχε φορτώσει από αμοχάλικο και αντεγιά. Του γίνει καταγγελία, το πιάσανε περαστικά τώρα. Πήρε απόφαση λοιπόν ο Δήμος Θέρμου, σύμφωνα και με την ανάρτηση που κάνει ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, που να πούμε ότι είναι και πολύ δραστήριο στα social media, ή να υπογράψει σύμβαση με το υπεραστικό κτέλ για το 2026. Προϋπολογισμό θα ξεπερνά τα 31.000 ευρώ. Διασφαλίζει έτσι τη μεταφορά, τη δωρεάν μετακίνηση από τον κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων του Δήμου. Το πρόγραμμα δρομολογίων έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το υπεραστικό κτέλ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμου επιδοτεί το αστικό κτέλ με 18.000 ευρώ ετησίως για την καθημερινή εκτέλεση του δρομολογίου Δογρή, Κάτω, Μυρτιά και Επιστροφή. Εξασφαλίζει επίσης δωρεάν μετακίνηση για τους κατοίκους της περιοχής. Αυτή η πολιτική έχει σαφές και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ο Δήμος Θέρμου σέβεται έμπρακτα τον πολίτη, εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας και βέβαια ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Ενώ ο Δήμος Θέρμου συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες, επενδύοντας σε δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, των δημοτών εκεί. Οπότε καλό είναι αυτό για να μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται.

μπορεί να μου πει κάποιος τι γίνεται εκεί στην Πάτρα? Στο Καραμανδάνιο λέει ένα ακόμα περιστατικό με τραυματισμό βρέφους. 10 μηνών το παιδάκι. Αγκαλιά το πήρε η μάνα του, 10 μηνών παιδί, το οποίο έχει υποστεί κατάγματα. Το βράδυ της Δευτέρας έφτασε στο Καραμανδάνιο. Η μητέρα έχει καταγγείλει πως το βρέφος της έπεσε ενώ το κρατούσε αγκαλιά, καθώς κάποιοι συγγενείς της για άγνωστο λόγο της επιτέθηκαν. Το παιδί έπεσε από ύψος στο έδαφος, χτύπησε σοβαρά. Ευτυχώς όμως είναι εκτός κινδύνου. Εξακολουθεί φυσικά να νοσηλεύεται. Η μητέρα έχει κάνει μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενών για ενδοοικογενειακή βία, που σαν αποτέλεσμα έχει, αν μη τι άλλο, να τραυματιστεί το παιδί της.

Αυτές τις ομορφιές που λέτε είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Τώρα μας ξέφυγε και κάτι. Συγχωρέστε μας, ρε παιδιά, να μας χωρνάτε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί και δυνατοί. Όλοι μας να είμαστε εδώ στο Δυτικά FM 92,8. Έρχεται τώρα ο Δημήτρης Παπαδάκης που είναι πίσω από τις γραμμές με παρασκήνια, με ειδήσεις, με χιλιαδιό. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Φιλιά και πολλά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8, ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

1η Ιουλίου, ε! 1η Ιουλίου. Πώς περνάει, βρε παιδί μου, ο καιρός. Μερικές φορές δηλαδή σκέφτομαι ότι σαν προχθές, ας πούμε, ή παραπροχθές, θυμάμαι το τι έκανα την πρωτοχρονιά, και σαν πριν μισή ώρα, ας πούμε, θυμάμαι το τι, πώς πέρασα το Πάσχα. Κι όμως έχουμε φτάσει στον Ιούλιο. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τώρα, ο Ιούλιος σιγά σιγά για κάποιους, ίσως λίγους, ξεκινάνε ίσως και ή θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και κάποιες άδειες. Βέβαια, οι έμπειροι στο ελληνικό καλοκαίρι λένε ότι η καλύτερη περίοδος των διακοπών είναι ο Σεπτέμβριος. Με τον αστερίσκο βέβαια να μην έχεις μικρά παιδιά, έτσι.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας ατζέντα. Έχω πολλά και διάφορα να δούμε, αλλά λέω αρχικά σήμερα να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να πάμε πρώτα και κύρια στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έχει αρχίσει και αυτός σιγά σιγά, δειλά δειλά, να κάνει τα πρώτα του βήματα στο TikTok. Σε ένα στυλ βεβαίως που δεν παραπέμπει στον επικεφαλής του ΚΚΕ, έτσι λίγο πιο χαλαρό, πιο νεανικό, αλλά χωρίς να το παρακάνει κιόλας, γιατί βλέπω και κάτι άλλους, ας πούμε, που το παίζουν τζόβενοι και αρχίζουν τα 6-7-6-7 στο TikTok και κάπως σαν να γελιοποιούνται. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με το δικό του βεβαίως στυλ, αλλά σε μια πιο χαλαρή έκδοση, έτσι, σχολίασε στο TikTok το ζήτημα το στεγαστικό. Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λέει ο Κουτσούμπας και βάζει την απορία, το ρητορικό ερώτημα, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Και με αυτή την ατάκα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ προμόταρε στα social media και στο TikTok ιδιαίτερα την εκδήλωση που κάνει σήμερα η πλευρά του ΚΚΕ για το στεγαστικό ζήτημα, σε εκδήλωση που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Και βέβαια εκεί είπε πολλά ακόμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το γεγονός ότι τα έως τώρα μέτρα της κυβέρνησης έχουν αποτύχει, γι' αυτό και οι λαγοκέφαλοι κερδίζουν στο ρητορικό του ερώτημα. Πάντως με το λαγοκέφαλο έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα, η αλήθεια είναι, στα social media. Εγώ χθες πέτυχα το βιντεάκι ενός τύπου ο οποίος διαμαρτύρονταν και διαρρήγνυε τα ημάτια του, έτσι πολύ εξοργισμένος, ας πούμε, ο οποίος έλεγε για το βασανισμό που υφίσταται τα ζώα και έδειχνε, ας πούμε, κάποιες σκηνές, κάποιες φωτογραφίες και κάποια πλάνα από άλλα βίντεο που έχουν ανεβεί όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα στα social media, με κάποιους ψαράδες που ψαρέψανε λαγοκέφαλους και τους δείχνανε, κύριε παιδί μου, όπως τους βγάζανε από τη θάλασσα με το αγκίστρι ακόμα στο στόμα και τα λοιπά, και μιλούσε, ας πούμε, αυτό που είδα εγώ δηλαδή, αυτός ο τύπος κατήγγειλε, ας πούμε, τα βασανιστήρια που υφίστανται οι λαγοκέφαλοι, ας πούμε, και ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοια βασανιστήρια. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει ρε φίλε, πέτυχες ένα βλαμμένο, ας πούμε, ένα τρελό που δεν ξέρετε τι λέει, τι γίνεται, γιατί πρόσεξε να δεις, καλά καμιά φορά και οι επαγγελματίες ψαράδες, αλλά ιδίως οι ερασιτέχνες ψαράδες συνεχώς φωτογραφίζονται και βγάζουν βιντεάκια όταν τύχει να έχουν και καλή ψαριά. Έβγαλε άλλος τις προάλλες, ας πούμε, μια οχτάκυλη συναγρίδα, την έπιασε σαν μωρό στην αγκαλιά του, σκεφτόμενος την ψισταριά που θα πάει να την ψήσει, έτσι, με τη συναγρίδα του την ωραία, την μπαμπάτσικη, ας πούμε. Λοιπόν, και εντάξει, άραγε υφίστανται και οι συναγρίδες βασανιστήρια από τους ψαράδες. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτός ο τύπος που είδα εγώ χθες, έτσι, γιατί μου έκανε εντύπωση, ήταν ο τύπος που είχε έρθει στο Μεσολόγγι πριν από 2 χρόνια για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί έχει μια εταιρεία εκεί, τέλος πάντων, που είχε αναλάβει τη διαβούλευση για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών. Ξέρετε, αυτά τα σχέδια που στο τέλος προτείνανε την εκτροπή του Αχελλώου, που βεβαίως δεν είναι η εκτροπή του Αχελλώου, δεν είναι κάτι σπουδαίο για να το συζητάμε, έτσι. Τι είναι, ο βασανισμός του λαγοκέφαλου είναι? Λοιπόν, και αυτός τότε είχε αναλάβει το συντονισμό αυτών των δημόσιων εκδηλώσεων διαβούλευσης για τα συγκεκριμένα σχέδια και είχε έρθει εδώ, ας πούμε, και είχε πει και είχε κάνει τότε διάφορα. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ένας επικοινωνιολόγος εκεί πέρα, εχθές μου έκανε εντύπωση, έτσι, που τον είδα να θίγει το ζήτημα του βασανισμού των λαγοκέφαλων, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση γιατί κατά τα άλλα τον είδα νυφάλιο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν φαινόταν να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, να πεις, εντάξει, πάνω στο τσεκίρ κέφι, λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, βρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος στο κάτω-κάτω της συγγραφής, έτσι. Αλλά, okay, καμιά φορά εν πλήρη νυφαλιότητη λέγονται τέτοιες σπουδαίες ατάκες.

Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι μένεται ο πόλεμος Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις του κυρίου Μπίστη, του Νίκου Μπίστη, για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Μπίστης, γνωστός γυρολόγος, έτσι, στο προοδευτικό χώρο, βγαίνει στα τηλεόραση, τα διάφορα, με το σουπεράκι από κάτω να λέει στέλεχος Ελλάς. Επισήμως δεν είναι στέλεχος Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά βέβαια έχει δηλώσει την υποστήριξή του προς αυτό. Επομένως κάπου εκεί θα πρέπει να μας διευκρινίσουν, έτσι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε εκεί μες τι μας γίνεται. Έτσι. Είναι ή δεν είναι στέλεχος Ελλάς. Εκπροσωπεί το κόμμα ή εκπροσωπεί τις απόψεις του εαυτού του. Γιατί οι απόψεις του Μπίστη, σαν απόψεις Μπίστη, ας πούμε, νομίζω ενδιαφέρουν τον ίδιο και τη γυναίκα του. Άντε και τα παιδιά του. Που αμφιβάλλω και εκεί ίσως. Αλλά αν είναι οι απόψεις στελέχους της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, ενδεχομένως αυτές οι απόψεις να ενδιαφέρουν περισσότερους. Τώρα, εκεί πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Μπίστης, έτσι, στο μοτίβο αυτό του νέου πατριωτισμού του Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπερασπίστηκε και την Συμφωνία των Πρεσπών φυσικότατα κτλ. Κτλ. Είπε κάτι για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Και Ισραήλ θα πρόσθετα στη συνέχεια, γιατί αυτή είναι η προοπτική του συγκεκριμένου έργου. Λοιπόν, είπε κάτι για το καλώδιο, λέγοντας ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις που επικράτησαν εδώ στην Ελλάδα για το θέμα και τα σχόλια επιχειρούσαν, λέει, να ενεργοποιήσουν τα αντιτουρκικά ρεφλέξ της κοινωνίας. Έτσι, τα αντιτουρκικά ρεφλέξ της κοινωνίας, που ο ίδιος φαντάζομαι πιστεύει ότι δεν πρέπει να έχουμε αντιτουρκικά ρεφλέξ της κοινωνίας. Μπορούμε πολύ εύκολα να αυτό που έχουμε στη μέση μας. Τώρα ζώνη είναι, κουμπί από το παντελόνι είναι, κουμπί από τη φούστα είναι. Φαντάζομαι να το κατεβάσουμε και να περιμένουμε, έτσι, όπως έλεγε και ο αείμνηστος καθηγητής, να έρθει η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας. Ξέρετε πως μας έχουν οι Τούρκοι στο δικό τους μοτίβο, έτσι, το ιδεατό και το ιδεολογικό, ότι υπάρχει μια σχέση ανδρός με γυναίκα, που το ρόλο της γυναίκας τον έχει η Ελλάδα, η υπανδρογυνή. Έτσι. Και ονοείτο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί υπάρχει μια κόντρα που λέτε μεταξύ Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για τον Μπίστη. Ο Μπίστης από πουθενά τώρα έγινε και ρυθμιστής. Τι άλλο θα ζήσουμε. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η κόντρα συνεχίζεται τώρα σε ένα τρίπολο που, ας πούμε, προσπαθεί να δημιουργηθεί και με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα τρίπολο κόντρας ανάμεσα βεβαίως στην κυβέρνηση, το Πασόκ, αλλά και το κόμμα Τσίπρα.

Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η τελευταία δημοσκόπηση για παράδειγμα της Mark έδειξε μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό και μεγαλύτερη διαφορά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διευρύνοντας ας πούμε την ψαλίδα μεταξύ των δύο σε αυτή την ιδιότυπη μάχη για τη δεύτερη θέση, και αυτό ήταν η αφορμή να υπάρξει έτσι μια ολομέτωπη επίθεση από την πλευρά του Πασόκ, αφενός μεν όπως είπα νωρίτερα για το ζήτημα του κύριου Μπίστη, αφετέρου δε και για κάποιες δηλώσεις του Γιώργου Σιακαντάρη, και σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και η κυβέρνηση που είδε την εκτίμηση ψήφου να γράφει το 3 μπροστά, 30,5% σε αυτή τη δημοσκόπηση της Mark, και να επιχαίρει ουσιαστικά λέγοντας ότι όσο αυτοί οι δύο τσακώνονται μεταξύ τους, τόσο κερδίζω εγώ.

Τώρα, να πούμε ότι προκύπτει ζήτημα και με πολιτική διάσταση με αφορμή τις επιθέσεις που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τη δράση για αυτή την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από αυτές τις επιθέσεις με γκαζάκια 5 άτομα συνολικά, εκ των οποίων μάλιστα μία γυναίκα που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση για την ζωή της. Πρόκειται για τα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εκεί που έγιναν οι επιθέσεις. Είναι συγκεκριμένα του Προέδρου της νομαρχιακής, να το πούμε έτσι, της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας του κόμματος, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Σε αυτές τις τρεις οικίες, σε αυτών των τριών στελεχών τα σπίτια, έγιναν αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια. Η μητέρα, μάλιστα, της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, είναι η γυναίκα που βρίσκεται νοσηλευόμενη στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όταν βάζεις γκαζάκια, είπε χαρακτηριστικά, απλά επιθυμείς να πεθάνουν. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες επιθέσεις, έτσι, και δεν αναφέρομαι στα απλοϊκά ζητήματα, ας πούμε, του στυλ πήγαν και πέταξαν κόκκινη μπογιά στο πολιτικό γραφείο του Τάδε ή του Δίνα Βουλευτή. Αυτά είναι λίγο πολύ κλασικά της ημερήσιας διάταξης και καλώς ή κακώς περνάνε λίγο πολύ στα ψηλά. Είχαμε καιρό να ζήσουμε κάτι τέτοιο και μάλιστα είχαμε καιρό να δούμε και κάτι τέτοιο σε στελέχη κατά κάποιο τρόπο χαμηλά στην κομματική ιεραρχία, έτσι. Ο πρόεδρος, έστω και αν μιλάμε για τη συμπρωτεύουσα, ο πρόεδρος της τοπικής του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη ή το σπίτι μιας πολιτεύτριας. Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είχαμε δει τέτοιο περιστατικό και βεβαίως για αυτή την επίθεση, όπως ανέφερα, έχει αναλάβει δράση η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη να δηλώνει ότι υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός. Ο αρμόδιος υπουργός, με συγχωρείτε, προστασίας του πολίτη, δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα ανθρωποκυνηγητό που γίνεται από την πλευρά της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής και έστειλε και αυτός με τη σειρά του ένα μήνυμα πως στους δράστες αξίζει μια αυστηρή τιμωρία.

Τώρα να πούμε ότι ένα από τα επιπλέον μέτωπα έτσι αυτών των τελευταίων ημερών αντιπαράθεσης πολιτικής έχει να κάνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Αλέξη Τσίπρα. Καθότι ο Υπουργός Υγείας σχολιάζει ιδεόντως τα περί ηθικής επαναστάσεως που έγραφε τις προάλλες στο background της ομιλίας που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του, διαρωτώμενος ποιος τον έχει ανακηρύξει ως τον πιο έντιμο πρωθυπουργό. Και εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης επικαλέστηκε και θυμήθηκε κάποιες παλαιότερες δηλώσεις που έγιναν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα και, όπως είπε ο ίδιος ηρωνικά, ο εντιμότερος πρωθυπουργός τις προσπέρασε χωρίς να κάνει μήνυση. Εμένα, είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, με κατηγόρησε πρόσφατα ο Μάριος Αλμάς ότι πήρα λεφτά και πήγα και του έκανα μήνυση. Ο Κοντονής, όταν κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα ότι πήρε λεφτά, δεν πήγε να του κάνει μήνυση. Ούτε όταν πρόσθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε να του κάνει μήνυση. Ενδεχομένως αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης και διαρωτάται γιατί δεν κάνει μηνύσεις ο Αλέξης Τσίπρας όταν τον κατηγορούν για οτιδήποτε, ας πούμε έτσι, αρκετά ηθικά βαρύ, μαύρα ταμεία ξέρω εγώ, ή ότι πήρε λεφτά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η απάντηση είναι απλή, Άδωνη, αλλά δυστυχώς ενώ είσαι έξυπνο παιδί δεν το έχεις καταλάβει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι και ο εντιμότερος πρωθυπουργός, όμως είναι και μεγάθυμος. Δίνει τόπο στην οργή. Άστους να λένε, ρε παιδί μου.

Να πούμε ότι στο πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή βεβαίως την άρνηση ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται του Αλέξη Τσίπρα να συγκολλήσει τον εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του,

Αν τυχόν πάντως πυροδοτηθούν εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ λίγαν συντόμως, μετά και από αυτή την απέτηση κατά κάποιο τρόπο του Παύλου Πολάκη να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, τότε οφείλω να παρατηρήσω ότι θα είναι το τρίτο κατά σειράν καλοκαίρι, και αυτό ίσως να είναι παγκόσμιο ρεκόρ ή για το βιβλίο Guinness, το τρίτο κατά σειρά καλοκαίρι στο οποίο, κατά τη διάρκεια του οποίου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλειδονίζεται από ζήτημα ηγεσίας. Θυμηθείτε, ας πούμε, το 2023, μετά τις εκλογές, τότε τις εθνικές εκλογές, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, το γεγονός ότι είχαμε την ανάληψη της Προεδρίας από τον Κασελάκη, μετά το επόμενο καλοκαίρι είχαμε την αποπομπή του Κασελάκη μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Όλο και κάτι γίνεται το καλοκαίρι, δηλαδή θα περίμενα κανείς να καθίσουν ήσυχα, μιας και ανεβαίνει η θερμοκρασία κιόλας, και δεν είναι για πολλά, ας πούμε, το ελληνικό καλοκαίρι, η καρδιά του καλοκαιριού, Ιούλιος και Αύγουστος. Παρ' όλα αυτά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε για τρίτο σερί καλοκαίρι με δράματα.

Λοιπόν, τώρα να πάμε και λίγο στα ζητήματα της οικονομικής μας ατζέντας, γιατί από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή το τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μιλάμε κυρίως για τις ασιατικές πλατφόρμες από την Κίνα, το Temu, το Shein και τα λοιπά, που έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ομολογουμένως. Αυτό βέβαια να διευκρινίσουμε ότι ισχύει και για άλλες πλατφόρμες, το τέλος των 3 ευρώ που τίθεται ανα είδος κιόλας, όχι αναδέμα. Ισχύει για πλατφόρμες τυχόν από Ηνωμένες Πολιτείες όπως και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά επαναλαμβάνω, κατά βάση έτσι αφορά τις κινέζικες πλατφόρμες. Το ενδιαφέρον εδώ τελικά είναι αυτό το τέλος, ότι μπαίνει ανα είδος και όχι αναδέμα. Δηλαδή αν παραγγείλει κανείς 3 ίδια μπλουζάκια, λέω ένα παράδειγμα, θα πληρώσει 3 ευρώ τέλος δασμό ουσιαστικά για το πακέτο αυτό που θα παραγγείλει. Αν παραγγείλει όμως ένα μπλουζάκι, ένα φορτιστή που είναι διαφορετικό είδος και ένα μπρελόκ, ξέρω εγώ, λέω τώρα μια σακλαμάρα, ένα τρίτο διαφορετικό είδος, τότε 3-3-9 το τέλος που θα πληρώσει σε αυτό το δέμα με ένα μπλουζάκι, ένα μπρελόκ και ένα φορτιστή θα είναι 9 ευρώ. Δεν θα είναι πάλι 3 ευρώ. 3 ευρώ είναι ανα είδος, όχι ανα δέμα. Τώρα εδώ στα καθημάς υπάρχει μια σχετική και μικρή ικανοποίηση από τους παράγοντες της αγοράς, με την έννοια ότι εκτιμούν ότι θα υπάρξει ενδεχομένως κάποιος μικρός περιορισμός στην κινέζικη επέκταση και στην ελληνική αγορά, αλλά βεβαίως βλέποντας τη γενικότερη εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά θα υπάρξει ένας περιορισμός. Αυτό που επισημαίνεται όμως βεβαίως πρέπει να πούμε από τους παράγοντες της αγοράς είναι ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και ενδεχομένως με λίγο μεγαλύτερο το τέλος αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα, έτσι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, μένει να δούμε πώς θα αλλάξουν ενδεχομένως οι τζίροι των εταιριών αυτών. Αξίζει να πω ότι με βάση στοιχεία που είναι επίσημα, βέβαια ανάγονται σε μια διετία πίσω, το 2024 μόνο στην Ελλάδα, η Temu και η Shein, αυτές οι δύο μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες, είχαν τζίρο περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Καθόλου

0: λίγα χρήματα, έτσι, τα οποία τώρα προσδοκά εδώ το ελληνικό λιανεμπόριο να τα περιορίσει πάρα πολύ και αυτός ο τζίρος να μετακομίσει στα εγχώρια καταστήματα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart. Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

ξανά μαζί σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο, θυμίζω, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε τα τοπικές μας ατζέντες από το γεγονός. Είχαμε συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγρινίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής μετά την, για την προηγούμενη χρονιά που πέρασε. Ένας απολογισμός που ήρθε μάλλον, γιατί έγινε χθες η συνεδρίαση, ήρθε κάπως ξαφνικά, γιατί είχαμε ξεχάσει αυτή τη διαδικασία, δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό και ήταν μάλιστα και ένα από τα σημεία, αν θέλετε, της κριτικής της αντιπολίτευσης για το ζήτημα αυτό. Να πούμε ότι η χθεσινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του κυρίου Τραπεζιώτη, του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, γιατί ο ίδιος έβαλε ένα ζήτημα αναφορικά με τα διαδικαστικά της συνεδρίασης, το αν εκλήθησαν οι φορείς και όλοι όσοι έπρεπε. Αυτό ο Δημήτρης Τραπεζιώτης το έβαλε παρατηρώντας ουσιαστικά την απουσία από την συγκεκριμένη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απουσία και φορέων αλλά ακόμα και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Η απάντηση από την πλευρά του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι όπως και τις άλλες φορές έχει γίνει η πρόσκληση κανονικά προς όλους όσους έπρεπε, με τα σχετικά αποδεικτικά πρωτόκολλα παράδοσης των προσκλήσεων κτλ. Δεν μπορούμε όμως, είπε χαρακτηριστικά, να τους φέρουμε δια της βίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό απάντησε ο κύριος Ζώης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θεμητό είναι να προβληματίζεται κανείς για την απουσία φορέων και τα λοιπά στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε μια τέτοια ειδική συνεδρίαση, αλλά εντάξει, όσο και αν είναι δυσάρεστο να το συζητήσουμε ευχαρίστως, αλλά να μην πέφτουμε και από τα σύννεφα, γιατί συμβαίνει σχεδόν διαχρονικά εδώ και περίπου, εγώ μπορώ να θυμηθώ έτσι, τα τελευταία 15 και βάλε χρόνια, με την έννοια ότι και σε άλλες αντιστοιχές περιπτώσεις όπου μάλιστα προβλέπεται και διαβούλευση με τοπικούς φορείς και τα λοιπά, είτε αυτό έχει να κάνει με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου, επίσης μια διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, και εκεί βλέπουμε αντίστοιχη απουσία φορέων από την Επιτροπή Διαβούλευσης που βάσει νόμου συνεδριάζει, όπως επίσης και σε άλλα θέματα βλέπουμε έτσι μια αποστροφή ακόμα και θεσμικών εκπροσώπων από το να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Να αναφέρω ενδεικτικά ένα πολύ τελευταίο παράδειγμα, πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Είναι αυτή η διαβούλευση που διεξάγεται και πρόκειται να συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα μάλιστα, με αφορμή την κατάρτιση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή του Δήμου Αγρινίου, που αφορά ένα μεγάλο τμήμα τέλος πάντων του Δήμου Αγρινίου, τις 6 από τις 10 δημοτικές ενότητες, το μισό και βάλε δηλαδή, Δήμο συν το Δήμο Θέρμου, είναι το λεγόμενο ειδικό πολεοδομικό της Τριχονίδας. Σε αυτό λοιπόν, που είναι ανεβασμένη στο Υπουργείο η σχετική ιστοσελίδα διαβούλευσης εδώ και περίπου ένα οκτάμινο, δεν σας λέω για κάτι που έγινε, ανέβηκε προχθές, έτσι, ένα οκτάμινο πάνω κάτω αν θυμάμαι καλά είναι. Λοιπόν, τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί εκεί είναι καμιά δεκαριά, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Και μιλάμε για σχόλια τα οποία είναι, ας πούμε, από το τεχνικό επιμελητήριο, το τοπικό παράρτημα, την τοπική ένωση εδώ των βενζιλοπόλων που έχουν ζήτημα οι πρατηριούχοι με ορισμένα πρατήρια και τις χρήσεις γης. Όμως υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί φορείς που έχουν ζήτημα με τις χρήσεις γης. Να μιλήσουμε για κτηνοτροφικές μονάδες, να μιλήσουμε για φανοπία, να μιλήσουμε για πάρα πολλά πάνω σε αυτό το ζήτημα, και όμως βλέπεις εκεί ότι η διαβούλευση είναι επίσης πολύ πολύ περιορισμένη. Είναι ένα από τα σημεία των καιρών. Όσο και αν είναι δυσάρεστο, δεν πάει να είναι ένα από τα σημεία των καιρών. Τέλος πάντων, εκεί υπήρξε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Δημήτρη Τραπεζιώτη και τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Δήμαρχο του Αγρινίου, για το ζήτημα αυτό, με τελικά τον κύριο Τραπεζιώτη να κάνει πράξη την απειλή του, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο νωρίτερα, και να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Τώρα, κατά τα λοιπά, μεταξύ τώρα τη εναπομείνασα αντιπολίτευση στη χθεσινή συνεδρία, της παράταξης του κυρίου Πιστιόλα δηλαδή και της Δημοτικής Αρχής, να πούμε ότι το μοτίβο ήταν λίγο πολύ το γνωστό, δηλαδή με την έννοια ότι η πλευρά
της παράταξης του κυρίου Πιστιόλα άρχισε να μιλά για μια εικονική πραγματικότητα που επιχειρεί να παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή και τέλος πάντων επιχειρεί να οριοποιήσει κάποιες καταστάσεις και κάποια ζητήματα που παραμένουν άλυτα κατά την κρίση της. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή στο επαναλαμβανόμενο μοτίβο επανέλαβε τα περί απαξίωσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης και πως τέλος πάντων η απορία ήταν δεν είναι δυνατόν να τα βλέπετε όλα μαύρα και να μην βλέπετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Έχετε απέναντί σας και μια δημοτική αρχή που έχει επανεκλεγεί κιόλας δύο φορές, άρα μπορεί να λέτε εσείς και να έχετε μια άποψη, αλλά πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και το τι ψηφίζει και ο κόσμος. Πάνω σε αυτό το μοτίβο κινήθηκε η αντιπαράθεση των δύο πλευρών και εκεί είχε και ένα έτσι ατακαδόρικο τρόπο με τον οποίο ο Δήμαρχος έκλεισε τη συνεδρίαση, λέγοντας ότι όσο απαξιώνεται αυτό το έργο, τόσο εμάς τα ποσοστά μας θα ανεβαίνουν συνέχεια, είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Παπαναστασίου, προειδοποιώντας ή ευχόμενος, δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω τώρα, ότι την επόμενη φορά το ποσοστό θα είναι 60%.

Την επόμενη φορά, βέβαια, επειδή τώρα προχθές άλλαξε ο νόμος και πήρε ΦΕΚ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, δεν θα δούμε τέτοια ποσοστά 60%, γιατί αρκεί το 42+1 ψήφο από την πρώτη Κυριακή για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος, την πρώτη και μοναδική Κυριακή, γιατί μετά θα γίνεται η καταμέτρηση της Β' επιλογής. Οπότε εκεί στην καταμέτρηση της Β' επιλογής, αν σε ένα δήμο ή σε μια περιφέρεια προκύψει δήμαρχος ή περιφερειάρχης με την προσμέτρηση της Β' επιλογής, απλά θα ανακηρύσσεται δήμαρχος, ουσιαστικά χωρίς ποσοστό όμως, με την έννοια και με τη λογική ότι πώς να προσμετρήσεις τώρα εισάξια την ψήφο τη δικιά μου, ας πούμε, στο Γιώργο Κατσούλη, φέρνω εδώ παράδειγμα τον αγαπητό φίλο ραδιοσκηνοθέτη μας, αν τον έχω ψηφίσει ως πρώτη μου επιλογή, και μετά να προσμετρήσεις και την ψήφο του αλουνού που είπε ας τον βάλω τον Κατσούλη για Β' επιλογή. Δεν θα είναι όμοια τα ποσοστά, άρα δεν θα έχουμε εκλογές με τέτοια ποσοστά σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί, για όσες περιπτώσεις ενεργοποιηθεί αυτό το πρωτοφανές, η αλήθεια είναι, για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα.

Λοιπόν, τώρα ένα από τα στοιχεία που οφείλουμε να ξεχωρίσουμε έτσι που έχουν ένα ενδιαφέρον από την πλευρά του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής, γιατί η αλήθεια είναι ότι αφορά ένα σημαντικό ζήτημα καθημερινότητας και ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την περιοχή της Μακρενίας. Εκεί υπάρχει ένας απολογισμός που γίνεται από την πλευρά της ΔΕΗ Αγρινίου, που η αλήθεια είναι ότι ομολογουμένως παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν από πολλές απόψεις έτσι, τα τελευταία χρόνια, γιατί πρέπει να προσμετρήσουμε το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά για αυτές τις υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, όχι μόνο εδώ στο Αγρίνιο, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της εκτείναξης των τιμών των υλικών. Τώρα το ζήτημα δεν είναι να πας να αλλάξεις, ας πούμε, κάπου στο δίκτυο μία βάνα που χάλασε ή ξέρω εγώ ένα μέρος του αγωγού που έσπασε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεσαι και τα διπλά ή τα τριπλά λεφτά για να κάνεις την αποκατάσταση σε μία βλάβη. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει βέβαια πάντοτε τον κόσμο, οπουδήποτε και αν μιλάμε, είναι οι βλάβες νομοτελειακά είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, να συμβαίνουν, έστω και μια στις τόσες, αλλά το ζήτημα είναι να αποκαθίστανται άμεσα. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε, ιδίως για την περιοχή της Μακρινίας, με βάση τον απολογισμό που έκανε και ο κύριος Γρίβας, υπάρχει μια σημαντική μείωση στις ετήσιες βλάβες που καταγράφονται. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ετησίως καταγράφονταν περίπου 33 σπασίματα κατά μέσο όρο του κεντρικού αγωγού εκεί στην περιοχή της Γαβαλούς, με αποτέλεσμα αυτά τα 33 σπασίματα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, να σημαίνουν ότι πάνω κάτω 60 μέρες το χρόνο, 2 μήνες, ο κόσμος εκεί έμεινε χωρίς νερό. Αυτά τα 33 σπασίματα έχουν πλέον περιοριστεί σε 1-2 αντίστοιχες περιπτώσεις το χρόνο, δηλαδή το πολύ 2-3 μέρες που η περιοχή μένει χωρίς νερό. Και αυτό είναι θετικό, έτσι, έστω μετά από πολλή προσπάθεια, αρκετό χρόνο τέλος πάντων, να βελτιώνεται η κατάσταση προς το καλύτερο. Τώρα αυτό το επικαλέστηκε ο κύριος Γρίβας, ο αγαπητός Θήμιος Γρίβας, θα το μεταφέρω και εγώ έτσι λίγο και εν είδη αστεϊσμού, αλλά θα τον συμβουλέψω κατά κάποιο τρόπο την επόμενη φορά όταν πάει η περιοδία εκεί που αποκαθίστανται τα προβλήματα, να έχει και μια κάμερα μαζί του, γιατί αν όντως του λένε τέτοιες ατάκες οι κάτοικοι της περιοχής, καλό είναι να γράφονται και σε κάμερα αυτά, γιατί ο κύριος Γρίβας μας αποκάλυψε χθες ότι συνάντησε εκεί στη Γαβαλού τον Αλφαδιά. Τον θυμόσαστε αυτόν με το εμβολιαστικό κέντρο την περίοδο της πανδημίας που έλεγε τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν ξανά έχω δει κτλ. Λοιπόν, του είπε κάποιος εκεί ότι κάνατε την ίδρυψη της Γαβαλούς κολέγιο. Λοιπόν, και τον ευχαρίστησε τέλος πάντων κτλ. Το μεταφέρω κι εγώ τώρα, αλλά καλό είναι να έχουμε και μια κάμερα άλλη φορά μαζί μας να τα γράφουμε αυτά, γιατί είναι ντοκουμέντα, θα έλεγε κανείς, ιστορικού χαρακτήρα.

Τώρα, κλείνοντας από τα του Δήμου Αγρινίου, να πούμε ότι αύριο τελικά και όχι σήμερα, την Πέμπτη, θα γίνει η διαδικασία των διμερεσιών για την εκλογή του νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε από τη στιγμή που σήμερα το ημερολόγιο γράφει 1η Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσον της αυτοδιοικητικής περίοδου και η θητεία των Προεδρίων σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια λήγει. Η διαδικασία τώρα θα γίνει με το σύστημα του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης. Δεν προβλέπεται κάλπη, προβλέπεται ψηφοφορία διανατάσεως της χειρός. Αυτό περιορίζει και τυχόν διαρροές από παρατάξεις, αντάρτικα ή διάφορα άλλα, θεωρητικά τουλάχιστον. Και εδώ στο Αγρίνιο προγραμματίστηκε αυτή η διαδικασία να γίνει τελικά αύριο Πέμπτη το απόγευμα. Αντίστοιχα, βέβαια, αυτές τις ημέρες και σήμερα έχουμε στο Μεσολόγγι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτές τις μέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στα περισσότερα έτσι δημοτικά συμβούλια της περιοχής μας, θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες που θα σηματοδοτήσουν έτσι την εκκίνηση του β' ημιχρόνου, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, της αυτοδιοικητικής περίοδου.

0: so nice.
1: Και θυμάστε την ατάκα του Βέγκου από τον Θουβού στο Β' ημιχρόνιο, λέει, παίζω καλύτερα, έλεγε, έτσι. Λοιπόν, στο Β' ημιχρόνιο, το καλό που τους θέλω, δηλαδή όλοι τους, να αρχίζουν να μαζευτούν σιγά σιγά και εντάξει, από τη στιγμή που είναι ταγμένοι κάποιοι στην αυτοδιοίκηση, να μείνουν εκεί, θα αφήσουν το Μητσοτάκι να κάνει τις δικές του εκλογές, έτσι, αλλά να αρχίσει να στρώνει το πράγμα, γιατί για παράδειγμα, βλέπω εδώ και στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Συνείδηση, για να πάρω μια πάσα και να πάω στο επόμενο θέμα, το γεγονός ότι προχθές στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας, που έγινε η καταγραφή των τελευταίων στοιχείων αναφορικά με την απορρόφηση, τα προγράμματα των Δήμων, κυρίως τα προγράμματα αυτά που δόθηκαν για να έχουν οι Δήμοι της περιοχής μας μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην επιλογή των έργων που θα επιλέξουν να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν, καταγράφουν μέχρι σήμερα πολύ χαμηλές πτήσεις ως προς την απορρόφηση, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό δαπανών. Έτσι, συνολικά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 10 οι περιπτώσεις των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για τους Δήμους και στους τρεις νομούς, Αχαΐα, Έτωλα, Καρνανία και Ηλία, και υπάρχει και η περίπτωση της θεματικής όχε που υλοποιεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα μισά λοιπόν από αυτά τα προγράμματα μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουν απορρόφηση πόρων 0%. 0. Δεν είναι να πεις έχουν 5-10, άρα το κρίνω λίγο ή άλλος θα έλεγε με κάποιο λόγο το κρίνω ικανοποιητικό. Έχουν 0. Και όταν το αποτέλεσμα είναι 0, παιδιά, νομίζω βαράει ένα καμπανάκι. Έτσι. Και βαράει ένα καμπανάκι με την έννοια πια. Με την έννοια ότι τα σχέδια αυτών των προγραμμάτων, των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τους περισσότερους δήμους της περιοχής μας και εδώ στην Έτωλα Καρνανία και στους γειτονικούς νομούς έχουν εγκριθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο με ενάμιση. Ένα με ενάμιση χρόνο. Και μετά την έγκρισή τους βγήκαν και οι αντίστοιχες προσκλήσεις για την ένταξη των καινούριων έργων σε αυτή τη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε δει αντίστοιχες δημοπρατήσεις για να αρχίσουν να τρέχουν και τα τιμολόγια, να τρέχουν οι δαπάνες στο πρόγραμμα τους, να τρέχει η υλοποίηση των έργων. Και τις καλύτερες επιδόσεις, γιατί είπαμε για τα μηδενικά, έτσι σε πολλές περιπτώσεις, τις καλύτερες επιδόσεις φαίνεται να έχουν οι δύο μεγάλοι δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Αγρινίου, με ποσοστά της τάξης του 15% και του 30% σε απορρόφηση, και αυτό έρχεται με τη λογική ότι αυτοί οι δήμοι εξ αντικειμένου είναι οι μεγαλύτεροι δήμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ή εξ αντικειμένου είναι και οι πιο οργανωμένοι, και τα προγράμματα τους, τα προγράμματα ΒΑΑ, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έρχονται ως συνέχεια κατά κάποιο τρόπο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και κάποια έργα είναι και γέφυρες. Για παράδειγμα, εδώ στο Αγρίνιο, ο Δήμος Αγρίνιου εκτελεί από την προηγούμενη περίοδο το έργο αυτό που αφορά την ανακατασκευή του δημοτικού περιπτέρου στο πάρκο ή το έργο της ανάπλασης στο ρέμα του Αγίου Θωμά. Αυτά είναι έργα γέφυρες που ξεκινήσανε στο τέλος της προηγούμενης περίοδου και συνεχίζονται τώρα. Επομένως υπάρχει μια συνέχεια εκεί και στις πληρωμές και κάπως το πράγμα τσουλάει. Ίσως όχι ιδανικά ακόμα, γιατί δεν έχουμε ακόμα δημοπρατήσεις νέων έργων, αλλά κάπως το πράγμα τσουλάει και υπάρχει μια απορρόφηση. Για αρκετούς ακόμα δήμους η απορρόφηση είναι μηδενική. Μηδενική είναι, για παράδειγμα, και η απορρόφηση σε αυτό το πρόγραμμα που αφορά τη διαδρομή φύσης και πολιτισμού στην Έτωλα Καρνανία, που εμπλέκει 4 δήμους μέσα. Είναι το Αγρίνιο, είναι το Μεσολόγγι, είναι η Ναύπακτος, είναι και το Θέρμο. Σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα, σε αυτή τη θεματική όχε που ενέκρινε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και εκεί μέχρι τώρα το αποτέλεσμα είναι 0. Και εδώ, παιδιά, νομίζω ότι ισχύει και μια άλλη ατάκα, για να πάω και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Houston, we have a problem.

Τώρα, να πάμε και στο αστυνομικό μας δελτίο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πούμε ότι δυστυχώς μία ακόμα περίπτωση από ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων απασχολεί το αστυνομικό δελτίο. Χθες το απόγευμα είχαμε από την πλευρά της αστυνομίας στο Μεσολόγγι τις συλλήψεις τριών ανηλίκων ηλικίας 15 οι δύο, 14 ο τρίτος ετών, στους οποίους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, ένας συνομήλικός τους, ένας 15χρονος, κατήγγειλε ότι προχθές το βράδυ οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν τον προσέγγισαν, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μάλιστα φέρονται να του επιχείρησαν να του πετάξουν μια γλάστρα προς το μέρος του, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο για να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση του, και μάλιστα αυτή την επίθεση ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να τη βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο. Να πούμε ότι αντίστοιχα για την κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις των ανηλίκων συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Τώρα, να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι στην γειτονική περιοχή, να πάμε λίγο πιο πέρα από το Μεσολόγγι, στη γειτονική περιοχή του Ευήνου, εκεί από τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος, είχαμε χθες το πρωί μία σύλληψη για παράνομη αμοληψία από την κήτη του ποταμού με τη χρήση μπουλτόζας και αντίστοιχου φορτηγού που ήταν έμφορτο με υλικό που ελήφθη παρανόμως από την κήτη του ποταμού. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει, ενδεχομένως να είχαμε λίγο καιρό να δούμε ένα αντίστοιχο περιστατικό, και θυμίζω ότι κατά καιρούς παρεμβάσεις, ιδίως στην περίπτωση του Ευήνου, είναι αυτές που είχαν βρεθεί κατά κάποιο τρόπο στο στόχαστρο ως μία, αν όχι τη βασική αιτία, την καταλυτική αν θέλετε αιτία, τέλος πάντων ως μία από τις αιτίες που συνετέλεσαν ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό στο να καταρρεύσει η γέφυρα του Ευήνου στην παλαιά Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων το Δεκέμβριο του 2021.

Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Δυτικά FM 92,8, καθώς ακολουθεί η Φόνη Γερμενή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ αύριο στις επάλξεις στις 11, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα σε όλους σας, να περνάτε καλά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία...

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μήνα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, 1η Ιουλίου, κατά καλό καιρό, το καταλαβαίνουμε και στη θερμοκρασία. Σε καλύτερη θέση έναντι άλλων χωρών βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, έχουμε έτσι μια μακρά περίοδο μπροστά μας, αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Χθες βρεθήκαμε και στο Κηποθέατρο του Αγρινίου. Είχε πολύ κόσμο σε αυτή την πρεμιέρα με τις εκκλησιάζουσες. Την είχε τη ζεστούλα, την είχε την υγρασία, αλλά γενικά καταλαβαίνεις ότι για Ιούλιο πάμε καλά. Δηλαδή, χθες τέλος Ιουνίου, σήμερα αρχές Ιουλίου. Γενικότερα δεν την έχουμε ακούσει ακόμα από την πολύ ζέστη.

Είστε συντονισμένοι στο Βιδικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική που φτάνει στους δέκτες σας, ρυθμίζει βεβαίως τον ήχο, φώνει Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής μαζί Βιδικά.

Για διακοπές μιλάει το τραγούδι που επέλεξε ο Γιώργος. Και όχι μόνο διακοπές δεν θα πάνε κάποιοι άνθρωποι, έχουν μπει στο νοσοκομείο γιατί είχαν την φαϊνή ιδέα τρομοκράτες να κάνουν τρεις εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σήμερα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τους εμπρισμούς τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, με τη μητέρα ενός στελέχου της Αφροδίτης Νέστορα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, όπως λένε οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, τόσο το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα έπεσε, έτσι ήταν στόχος εμπριστικών επιθέσεων στη συμπρωτεύουσα, όσο και τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη. Και φαίνεται πως έγιναν ταυτόχρονα αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια. Εκεί βρέθηκε εξ αρχής το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, όπως λέγεται. Ανέλαβε την προανακριτική έρευνα. Έχουν ληφθεί καταθέσεις από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες και ελέγχονται προσεκτικά τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αν δείτε γενικότερα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, έχει γίνει απίστευτη η ζημιά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι βάζοντας αυτά τα γκαζάκια θα σκοτωθεί άνθρωπος. Και δεν νομίζω ότι είχαν κάποιο πρόβλημα, όπως φαίνεται από

Η γυναίκα που είναι διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο έχει υποστεί εγκάβματα, αυτό γνωρίζουμε. Και από την άλλη και η κόρη της φέρεται να προσπάθησε να σβήσει ίδια τη φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό της. Υπέστη και αυτή εγκάβματα στα χέρια. Και αναπνευστικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο πατέρας της, διαβάζω. Γενικότερα οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές, και τα βίντεο που κυκλοφορούν, και από τα τοπικά μέσα, και φαίνεται ότι υπάρχει και βίντεο, λένε οι πληροφορίες, έχει γίνει μια αναφορά από πλευρά στελέχους της Νέας Δημοκρατίας ότι φέρεται να έχει βίντεο στην κατοχή του, που είναι ορατός ο κύριος αυτός που τοποθετεί τον Γκαζάκη.

Τώρα βλέπουμε σε σχέση με τους δράστες, τους πιθανούς δράστες τέλος πάντων, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είναι δύο άτομα που επέβαιναν σε μια μηχανή. Αυτοί φέρεται να είναι οι βασικοί δράστες των επιθέσεων. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, λοιπόν, όπως σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν να γίνει καταθέσεις, έτσι, ήταν και περίεργη ώρα, αλλά υπάρχει και οπτικό υλικό. Και αυτό το μηχανάκι, αυτό το δίκυκλο έχει μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει τις έρευνες για να φτάσει στα ίχνη και τη σύλληψη των ατόμων που πραγματοποίησαν αυτές τις επιθέσεις. Είπαμε, έχουν τραυματιστεί 5 άτομα, το ένα πολύ σοβαρά. Αν δούμε τους χρόνους, αρκετά οργανωμένοι ήταν και παράωρα τέλος πάντων, 4 και 18 στην περιοχή της Πηλαίας, 4 και 23 ακούστηκε εκεί η επίθεση στην πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίος αυτός είναι που φέρεται να έχει οπτικό υλικό στην κατοχή του. Εκεί έβαλαν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, και το επόμενο χτύπημα λίγα λεπτά αργότερα, 4 και 35, με στόχο αυτή τη φορά ένα από τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένο στην πυλώτη της πολυκατοικίας που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και κινδυνεύει, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη η μητέρα της.

Και ανεξαρτήτως που ανήκει πολιτικά, κομματικά ο καθένας ή δεν ασχολείται καθόλου, δεν είναι δυνατόν σήμερα, ενέτη 2026, να υπάρχουν χειροκροτητές αυτών των πράξεων.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05.

Και ενώ βλέπουμε σκηνές από την Βενεζουέλα απερίγραπτες, δεν υπάρχουν λέξεις για να πει κανείς τι βλέπει, τι ισχύει, τι έχει συμβεί. Με συγχωρείτε, φταίει το ξενύχτη μετά το θέατρο, Γιώργο. Λοιπόν, θα τα πούμε για την παράσταση μετά. Είχαμε ένα περιστατικό που προφανώς δημιούργησε πανικό και είναι ασύλληπτο το ότι βλέπουμε κτίρια να καταραίουν έτσι στην Αττική, στα Πετράλωνα. Βλέπω ότι αφέθησαν, λέει, ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Οι δύο ιδιοκτήτες δηλαδή, τρεις πολιτικοί μηχανικοί, ευρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα γι' αυτό. Θα γίνει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί μένουν ελεύθεροι και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Και έβλεπα ότι ενδεχομένως, λέει, εξετάζονται διάφορα σενάρια. Ένα επικρατέστερο είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίζονται πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου που κατέρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν ρογμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση. Πολιτικός μηχανικός δεν είμαι. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις, δεν πέρασα από το Πολυτεχνείο, πέρασα απ' έξω, όλοι νομίζω, λίγο πολύ. Πάντως τέτοια ζητήματα εν έτη 2006 με τις γνώσεις, την εμπειρία των μηχανικών δεν θα έπρεπε να ανακύπτουν. Τώρα αν έγινε κάτι, έτσι, την αποπαρελπίδα, κάτι που δεν μπορούσαν να προβλέψουν, καταλαβαίνω και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, αλλά είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί, εκτός βεβαίως από το απευκταίο, να μείνεις, να ξεσπιτωθείς. Άκουγα εκεί τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας που έλεγε ότι στις οικογένειες αναμένεται να δοθεί ως πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ μέχρι να οριστεί η πλήρη αποζημίωσή τους.

Πολλές φορές και στα σχολεία και γενικότερα στα σπίτια μας κάνουμε κουβέντες για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση σεισμού. Θα πρέπει να γίνει και μια πολύ σοβαρή κουβέντα, πάντα με γνώμονα έτσι τις λύσεις που πρεσβεύει η λογική, τι κάνουμε, η λογική και οι γνώσεις που υπάρχουν έτσι και μπορούμε πλέον να τις βρούμε εύκολα στο διαδίκτυο από καλά ενημερωμένες πηγές, τι κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και το λέω με αφορμή ένα τραγικότατο περιστατικό στο Ρεόκαστρο, με φωτιά έτσι σε κατοικία και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ανήλικο θύμα. Εντοπίστηκε η σωρός του, λέει, μέσα σε ντουλάπα σπιτιού. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκε εκεί το παιδί, αλλά μια πιθανότητα είναι να τρομοκρατήθηκε και να μπήκε με αυτόν τον τρόπο στο χώρο του συγκεκριμένο για να προστατευθεί. Λοιπόν, τι κάνουμε, να έχουμε το νου μας, να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, τι κάνουμε σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πώς αντιδρούμε. Τι να πω τώρα, βέβαια είναι σπίτια μέσα στα δάση, η φωτιά δεν ξέρουμε πότε φτάνει με ταχύτητα μεγάλη και δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, βεβαίως προκαλείται και δύσπνοια που δεν σου επιτρέπει να αντιδράσεις. Είναι πράγματα που δεν θέλουμε ούτε να λέμε, ούτε να ακούμε, ούτε να συμβαίνουν. Αυτό είναι το βασικό. Και μεγάλη προσοχή. Βεβαίως οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι ομάδες που έχουν συγκεντρωθεί για να προστατέψουν τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Είπαμε ότι υπάρχει και η συμβολή πλέον drones και παρατηρητήρια και όλα αυτά. Βασικό είναι λοιπόν εμείς να μην προκαλούμε τις φωτιές με τις απροσεξίες μας. Δεν μιλάω για τους εμπρησμούς, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Είδαμε την περίπτωση στην Παραβόλα. Θα δικαστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο 50 χρόνων την Παρασκευή και μέχρι τότε κρατείται. Δεν αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε χθες. Θέλουμε λοιπόν να τονίζουμε με κάθε ευκαιρία ότι εκτός από αυτούς που κάτι συμβαίνει, δεν είναι καλά οι άνθρωποι, κάτι δεν πάει καλά και βάζουν φωτιές ή έχουν λόγους να βάζουν, δηλαδή συνειδητά κάνουν εμπρισμούς γιατί έχουν ωφέλη από αυτούς, να μην έχουμε και αυτές τις απροσεξίες, να μην προκαλούμε εμείς τη φωτιά, που δεν είναι ότι θα κάψει τα δάση μόνο, δεν είναι ότι θα στοιχήσει περιουσίες, είναι ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και για μία, ξέρω εγώ τι, να καθαρίσουμε ένα κομματάκι γης, να πηγαίνουμε να βάζουμε φωτιά. Να βλέπουμε το τοπίο έτσι, την εικόνα τη μεγαλύτερη, όχι τη λεπτομέρεια που θα βγάλει εμάς από μια δύσκολη θέση, από τα χόρτα που έχουμε στην αυλή μας. Ας τα μαζέψουμε σε ειδικές σακούλες, ας ξεραθούν κτλ. Και ας ενημερώσουμε το Δήμο να έρθει να τα συγκεντρώσει. Υπάρχουν τηλέφωνα για αυτό το σκοπό. Λοιπόν, και στα χωριά, μην τα παρατάτε αυτά που έχετε κόψει όπου να είναι. Είναι έφλεκτη ύλη, ειδικά όταν ξεραίνεται. Βρείτε έναν τρόπο να τα μαζέψετε, να κάνουμε νοικοκυρεμένες δουλειές. Αντιλαμβάνουμε και τον κόπο και τα χρήματα που ενδεχομένως χρειάζεται να δαπανίσετε. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι πολλοί, δεν μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους. Λοιπόν, αλλά να κοιτάζουμε το όφελος, το γενικό καλό. Λοιπόν, και να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται.

Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Είπαμε ότι δημιουργήθηκε ένα πραγματικό κύμα αγάπης, κύμα συμπαράστασης για την οικογένεια του Λάμπρου, που οι γονείς του είναι αγρινιώτες, μένουν σε άλλο μέρος της χώρας και έκαναν μια προσπάθεια μέσα από την οργάνωση Πράξη Αγάπης να μαζέψουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για να χειρουργηθεί το παιδί του στο εξωτερικό. Είναι μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, μια πολύ σοβαρή επέμβαση που γίνεται σε πολύ τρυφερή ηλικία, αλλά για να υπάρξει μέλλον και να έχει καλή υγεία το παιδί, πρέπει να γίνει τώρα. Αυτό έκριναν οι επιστήμονες και οι γονείς έκαναν τα πάντα, ό,τι περνούσε από το χέρι τους, για να μπορέσουν να δρομολογήσουν αυτό το χειρουργείο. Τελικώς, και με βάση, πολλοί μπορεί να αναρωτηθείτε πώς γίνεται και μαζεύεται μεγαλύτερο το ποσό. Επειδή γίνεται με διάφορους τρόπους η δωρεά, είδατε, είναι πάρα πολλοί τρόποι, και με μηνύματα και με κατάθεση σε λογαριασμούς και απευθεία στην οργάνωση Πράξη Αγάπης. Τελικώς μαζεύτηκε και μεγαλύτερο ποσό, με αποτέλεσμα η οικογένεια πραγματικά να εκπλαγεί από αυτή την επίθεση αγάπης που έγινε. Το βάζω σε πολλά εισαγωγικά. Και η μητέρα του νεαρού, η Ειρήνη Κεφαλά, όπως είναι το όνομά της, έκανε μια ανάρτηση, είπε, απευθύνεται παντού σε όλους, είπε ότι το ευχαριστώ είναι λίγο για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που αγκαλιάσατε το Λάμπρο μας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που ένιωσε όλη η οικογένεια είναι πηγή δύναμης και ελπίδας. Οι ευχές και οι προσευχές σας για την υγεία του Λάμπρου μας γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία. Και θέλω να την ευχαριστήσω πολύ προσωπικά, γιατί μέσα σε αυτό τα πολλά τηλεφωνήματα που δέχετε, την υπερπληροφόρηση, αυτή την επίθεση αγάπης, όπως σας το λέω, τα τηλέφωνα που δέχετε από γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ανθρώπους αγνώστους, βρήκε χρόνο, και μάλιστα αρκετό, να συνομιλήσουμε, να ευχαριστήσει και την εφημερίδα Συνείδηση και τους ανθρώπους και τη διοίκηση και το Δυτικά FM για τις αναφορές που έγιναν. Δεν το λέω, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η διάχυση από όλους τους συναδέλφους, από όλα τα μέσα της περιοχής, και ήταν πολύ σημαντικό. Πώς να το πω, το μπράβο δεν ανήκει σε εμάς, και το εξήγησα στην αγαπητή Ειρήνη, ανήκει στους ανθρώπους που ευαισθητοποιήθηκαν. Και ξέρετε πόσοι είναι οι άνθρωποι που ακόμα ρωτάνε, μας παίρνουν τηλέφωνο, τι μπορούν να κάνουν? Προς το παρόν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, υπό την έννοια ότι συμπληρώθηκε το ποσό. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην χρειαστεί να καταβληθούν περισσότερα χρήματα, δηλαδή να γίνει στην ώρα του το χειρουργείο, να πάει πολύ καλά, να μην χρειαστεί μεγαλύτερη νοσηλεία, να μην χρειαστεί περισσότερη αποκατάσταση. Οπότε λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής είναι υπέρ αρκετά. Εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω από

0: που αντιλαμβάνεσαι και αποδέχεσαι ότι πραγματικά το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι και λειτουργήμα. Ευχαριστηθήκαμε όλη αυτή τη διαδικασία και η διευθυντριά μας και η εκδότριά μας η Νάντια Σαμαρά που το πήρε προσωπικά και αυτό το θέμα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και πραγματικά να γινόμαστε μια γροθιά όταν υπάρχει λόγος.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
4: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 10 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 05.

Με πολύ ενθουσιασμό υποδεχόμαστε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε στους 92,8. Μας ακούτε και διαδικτυακά www.dytikafm.gr, για να το λέμε ολόκληρο. Εκεί δεξιά πατάτε, κάνετε ένα κλικ και μας ακούτε απευθείας. Βεβαίως περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες, το φωτογραφικό σας υλικό στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2641-039-410 και 39-411, για να τα πούμε τηλεφωνικά. Τα λέμε από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 9 παρα 5 παρα 10 σκάνε τα πρώτα τηλέφωνα και έχουμε συνέχεια μετά.

Σήμερα πανηγυρίζει στο Αγρίνιο το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους, στους γιατρούς Κοσμά και Δαμιανό. Έζησαν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Θυμίζω ότι δεν έπαιρναν χρήματα για τις υπηρεσίες τους. Και διάβασα κάπου ότι υπάρχουν δύο ζευγάρια Άγιων Αναργύρων, αδέρφια και τα, μεταξύ τους, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, και το άλλο, το έτερο ζευγάρι τέλος πάντων. Σήμερα, ανήμερα της γιορτής, πλήθος πιστών ήταν το πρωί στην εκκλησία. Άναψαν το κεράκι τους, παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία. Τελέστηκε και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ευεργετών και δωρητών της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου, στην οποία ανήκει το εκκλησάκι αλλά και το γυροκομείο. Και το απόγευμα, όπως συνηθίζεται, θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τιμή των Αγίων Αναργύρων. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο, τώρα θυμήθηκα πώς έρχονται οι μνήμες όταν έχεις κάποια ηλικία πια. Στο Λύκειο, σε μια μεγαλύτερη τάξη, είχαμε γνωρίσει με τις συμμαθήτριές μου, τέλος πάντων, που κάναμε παρέα, ένα ζευγάρι φίλων. Ναι, και τα ονόματά τους ήταν Κοσμάς και Δαμιανός. Δεν είχαν καμία συγγενική σχέση, δεν ήταν αδέρφια, αλλά ήταν εξαιρετικοί φίλοι. Καλή τους ώρα, ελπίζω να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί. Βεβαίως μετά το Λύκειο οι δρόμοι αλλάζουν, αλλάζουν οι πορείες και κάποιες επαφές χάνονται.

Σας βάζει μουσικούλα ο Γιώργος, βέβαια. Εγώ λέω και τα δυσάρεστα. Σας χαλάω πραγματικά έτσι τη διάθεση. Σας βάζει μουσικούλα ο Γιώργος να κινηθείτε και λίγο με στο σπίτι, να ρίξετε και καμιά στροφούλα. Υπέροχα τραγούδια διαχρονικά.

Υπάρχουν κάποια παράπονα σε σχέση με το επίδομα των παιδιών, 150 ευρώ ένα παιδί, και κάποιοι δεν τα είδαν, λέει, να μπαίνουν στους λογαριασμούς. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, να σας πούμε ότι οι βασικοί πιθανοί λόγοι που δεν έγινε η πληρωμή μπορεί να είναι ότι δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη, δεν έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN ή δεν έχει δηλωθεί καθόλου ή είναι λανθασμένος. Υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του παιδιού. Το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και η περίπτωση θα εξεταστεί στη συμπληρωματική καταβολή. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί να έλαβε μικρότερο ποσό, δηλαδή κάτω από 50 ευρώ, από 150 ευρώ. Και σύμφωνα με την ΑΔΕ αυτό μπορεί να έχει συμβεί, είτε γιατί αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή το δεύτερο παιδί αφορά τη συμπληρωματική καταβολή που σας είπαμε, αν γεννήθηκε ιδίως το 25 ή το 26. Τώρα δηλαδή είναι φρεσκαδούρα.

και έβλεπα λίγο το διπρόσωπο καιρό, γιατί δεν υπάρχουν μόνο διπρόσωποι άνθρωποι. Ο καιρός μπορεί να έχει δύο ή παραπάνω πρόσωπα. Λοιπόν, θα επικρατεί από τη μία ηλιοφάνεια και θερμοκρασία μέχρι 38 βαθμούς και από την άλλη καταιγίδες και μπουρίνια θα επηρεάσουν τμήματα στα βόρεια αλλά και στα δυτικά. Η ζέστη θα παραμείνει μέχρι τουλάχιστον και το Σαββατοκύριακο. Αναμένεται ενίσχυση των ανέμων με αποτέλεσμα να αυξηθεί και πάλι ο κίνδυνος για φωτιά. Εδώ λοιπόν καμπανάκια πολλά. Και μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες. Θα σημειωθούν σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, δηλαδή στα παιδινά και τα κλειστά ηπειρωτικά τμήματα, όπως αναφέρει σε πρόγνωση καιρού που έχει κάνει η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβούλη. Να μην λέμε μόνο τους άνδρες, υπάρχουν και γυναίκες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, θέλει προσοχή ιδιαίτερως με τις φωτιές. Το λέω, το ξαναλέω, θα το επαναλαμβάνω όσο μπορώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά μην βγάζουμε τον εαυτό μας από αυτή την ευθύνη. Δυνητικά, όλοι με έναν τρόπο μπορούμε να προκαλέσουμε μία φωτιά, που είναι ένα σενάριο που δεν θέλουμε να το δούμε. Έχουμε δει τι μπορεί να κάνει η φωτιά, πόσο καταστροφική μπορεί να αποδειχθεί. Και δεν είναι, είπαμε, μόνο οι περιουσίες, δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον. Έχουν χαθεί και το θυμόμαστε με το χειρότερο, με τον πιο τραγικό τρόπο, ανθρώπινες ζωές. Και τέτοιες πραγματικότητες, τέτοιες έτσι δυσάρεστες συνθήκες δεν πρέπει να δούμε ξανά στον τόπο μας.

Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο για την εκπομπή, είδα μια ανακοίνωση από την αστυνομία. Έγιναν συλλήψεις από αστυνομικούς στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου. Τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 15. Σε βάρος τους λοιπόν σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους. Λοιπόν, την καταγγελία έκανε ένας 15χρονος ότι προχθές το βράδυ σε μια περιοχή του Μεσολογγίου αυτοί οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι τον προσέγγισαν, τον έβρισαν, αποπειράθηκαν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, του πετάξαν λέει μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του πήραν, του βούτυξαν το κινητό για να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεσή του. Ένας λέει από τους αυτά τα παιδιά βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλες τις πράξεις βίας σε βάρος του παιδιού αυτού. Προφανώς έχουν δει το υλικό, σβήστηκε και το ξαναβρήκαν ή δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αυτών των παιδιών και των γονιών τους. Θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκρανανίας στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Και στην κατοχή ενός από τους κατηγορούμενους βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης της αξιόπινης πράξης. Έχουν αγριέψει τα πράγματα. Οι παιδικές πλάκες που δεν ήταν πάντα αστείες και σε παλιότερα χρόνια έτσι και μπούλινγκ γινόταν, τώρα έχει παραγίνει το κακό υπό την έννοια ότι το θεωρούμε και αστείο να κάνουμε την πλάκα, να την καταγράψουμε με το κινητό, να τη δείξουμε και αλλού. Τότε τουλάχιστον δεν μοιραζόμασταν φωτογραφίες. Δεν είχαμε και αυτό δηλαδή το δέλεαρ, κάτσε να κάνουμε μια πλάκα να την καταγράψουμε. Που μόνο πλάκα δεν είναι. Λοιπόν, άρα θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Είπαμε τα κινητά δεν πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία. Τώρα θα μου πείτε δεν λειτουργούν τα σχολεία. Δεν είναι πλέον αξεσουάρ που το έχουμε για λίγη ώρα. Είναι μόνιμο, είναι μόνιμα στα χέρια μας. Στα χέρια μικρών και μεγάλων. Και για να το κλείσω, με αφορμή λοιπόν αυτή την παραβατική συμπεριφορά που θα έχει και συγκεκριμένη ποινική μεταχείριση και το έχουμε ξαναπεί ότι οι γονείς γι' αυτό πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, όχι στα παιδιά όταν θα γίνουν 15 χρονών, νωρίτερα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που έχουν αναλάβει, αλλά είναι επιλογή. Δεν έβαλε κανείς καταναγκαστικά έργα, δεν σου είπε κάποιος με το ζόρι όχι θα κάνεις παιδί, πρέπει να κάνεις παιδί γιατί έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Δεν είναι το κίνητρο αυτό. Λοιπόν, θέλουμε και κάνουμε παιδιά και ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους, όχι πάντα αλτρουιστικούς, εν πάση περιπτώσει. Και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, να είναι εκτός ελέγχου. Αλλά έχουν προηγηθεί πολλά βήματα αρνητικά, πολλά βήματα προς τα πίσω, έλλειψη επαφής και κυρίως μεγάλη έτσι την αποβούτια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις οθόνες. Απομόνωση κοινωνική, στερούνται τα παιδιά βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Δείτε τα πολλές φορές πώς τρώνε. Δηλαδή πραγματικά επειδή έχουν μάθει να τρώνε με μια οθόνη στο χέρι μπροστά τους, δεν ξέρουν να φάνε. Μεγαλύτερη παδιά τους πέφτει το φαγητό από το στόμα. Έτυχε να κάνω μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα πιτσιρίκια από μια συγκεκριμένη Σκοπιά και με έβαλε στη διαδικασία να παρατηρώ. Είναι άσχημο πραγματικά να το κάνεις, αλλά το βλέπεις. Δεν ξέρουν να τρώνε, δεν μπορούν να φάνε χωρίς να είναι η τηλεόραση ή το κινητό ανοιχτό. Άλλη κατηγορία αυτό. Λοιπόν, έφυγα από το ένα, πήγα στο άλλο. Λέω τον πόνο μου με τις οθόνες. Τα παιδιά θέλουν ελεύθερο παιχνίδι σε μικρή ηλικία. Πιο οργανωμένο και ομαδικό μετά. Τα παιδιά πρέπει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να βρουν κίνητρο να κινηθούν. Έχουν πραγματικά κάνει κύφωση από τον τρόπο που κάθονται. Αυτά, και δεν λέω ότι σώνει και καλά το τηλέφωνο είναι μέσο έτσι για να διαπράξει κάποιος κάτι που είναι παράνομο. Λέω όμως ότι συμβάλλει στο να μπαίνεις σε μια διαδικασία να βρίσκεις αστείο, να καταγράφεις στιγμές που καθόλου αστείες δεν θα έπρεπε να είναι σε καμία ηλικία.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο 2610-270-551 και περισσότερες πληροφορίες στο delta360.gr.

παίρνουμε μία ανάσα, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που είναι αρκετά και πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι αφορά και το Λάμπρο, τον 16χρονο Λάμπρο που θα χειρουργηθεί. Πολλές οι ευχές, άπειρες οι ευχές. Να σημειώσω ακόμα μια φορά, εάν έχετε έτσι την δυνατότητα, δείτε και άλλες εκστρατείες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν τα πιστεύει ανθρώπου νους τι μπορεί να υπομείνει ένας άνθρωπος και οι οικογένειές τους. Αν λοιπόν μπορείτε και έχετε αυτή την δυνατότητα και διάθεση, βεβαίως ο Λάμπρος καλύφθηκε το ποσό, υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη.

Λοιπόν, πολλά ναρκωτικά κυκλοφορούν και στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλακαρνανίας. Υψηλό το ποσοστό της χρήσης, όπως φαίνεται και από την ροπή που έχουν οι διακινητές να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και στην περιοχή μας, σε όλη τη χώρα βεβαίως και διεθνώς. Είναι ένα πρόβλημα, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και πολλοί βλέπουν τα ναρκωτικά ως έναν τρόπο εύκολο, δεν ξέρω, να βιοποριστούν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βάζεις τον εαυτό σου σε τόσο μεγάλο κίνδυνο για να βγάλεις το χρήμα που δεν θες να βγάλεις με άλλο τρόπο ή θεωρείς ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, έγινε μια σύλληψη σε περιοχή του Ξηρομέρου από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Ένας Έλληνας συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια ναρκωτικών. Πραγματοποίησαν λοιπόν οι αστυνομικοί έρευνα σε κήπο του σπιτιού του. Βρήκαν και κατέσχεσαν 6 δεντρίλια κάναβης. Είχε πάρει το ύψος του 1 μέτρο και 15 εκατοστά και βρήκαν και 51 γραμμάρια κάναβης. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αιτωλακαρνανίας ο συλληφθής. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν... Πραγματικά δεν έχω γνώση, δεν ξέρω δηλαδή τι ποσότητα μπορεί να βγάλει κάποιος από αυτά τα φυτά για να τα πουλήσει και δεν ξέρω αν το επιχείρημα για προσωπική χρήση πιάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχω ακούσει για κλαστράκια, ακόμα και σε σπίτια φοιτητών, δεν το λέω ως παράδειγμα, ως αντιπαράδειγμα το φέρω και είναι και λίγο αστείο, τι να πω, είναι γελίο, όχι αστείο. Αλλά από την άλλη, ναι, έχει κάνει μια καλλιέργεια και προφανώς έφτασαν οι πληροφορίες με έναν τρόπο και... Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί νομίζω ότι παρακολουθούν στενά κάποιους ανθρώπους που τους έχουν εντοπίσει, τους έχουν δει κάπως να κινούνται, τους έχουν δει να έχουν επαφή με κάποιους άλλους. Αυτή είναι μια αλυσίδα. Οπότε παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και μετά κάνουν τους ελέγχους. Γιατί δεν πάει το μυαλό σας και εσάς, πώς ξαφνικά βρέθηκαν στο Ξηρόμερο να κάνουν έρευνα. Είπαν, δεν πάμε και μια βόλτα από εκεί. Λοιπόν, άρα. Οι άνθρωποι που διακινούν ναρκωτικά είναι υπό παρακολούθηση από τη στιγμή που παρακολουθούνται και οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Φαντάζομαι ότι γίνεται αντιληπτό. Είναι πολλές οι περιπτώσεις, είναι καθημερινά στο αστυνομικό δελτίο, περιπτώσεις διακίνησης, πώλησης, καλλιέργειας από την άλλη πλευρά ναρκωτικών.

Πριν πάμε έτσι στα πολιτιστικά για να ελαφρύνουμε κάπως το βαρύ κλίμα, επειδή ο άνθρωπος που χάθηκε έχει όνομα, έχει επώνυμο, έχει οικογένεια, στο Βούστρι ακτίου Βόνιτσας έγινε το δυστύχημα. Πρόκειται για έναν τοπογράφο 46 ετών, Κώστα Ζέρβας ήταν το όνομά του, και έχει βυθιστεί στο πένθος η τοπική κοινωνία της Άρτας και ο τεχνικός κόσμος της περιοχής. Έγινε λοιπόν αυτό το δυστύχημα σε εργοτάξιο, το δικό άξονα Βούστρι Μοναστηράκη, στην περιοχή του Τρίφου Ξηρομέρου. Και με βάση τα στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας, ο άτυχος αρτινός επιστήμονας βρισκόταν στο χώρο των εργασιών, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφινιστεί και βρίσκονται υπό διερεύνηση, καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα.

Λοιπόν, πάμε λίγο στη μαγεία του θεάτρου, στη μαγεία της τέχνης που κάνει την ψυχή μας ελαφρύτερη, που παίρνει λίγο το μυαλό μας από δυσάρεστες σκέψεις, γιατί είναι ένα διάλειμμα μεγάλο, έτσι αυτό που διαρκεί όσο διαρκεί η παράσταση. Λοιπόν, τελικά είχε δίκιο ο Χρήστος Χατζημαραγιώτης που έλεγε εδώ στα Δυτικά FM και τη Δήμητρα Λεωπόλδη ότι αυτοί οι συντελεστές, αυτό το επιτελείο τέλος πάντων, αυτός ο θείασος είναι ένας και ένας οι ηθοποιοί. Πραγματικά το είδαμε επί σκηνής. Σε σκηνοθεσία οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Θέμη Μουμουλίδη σε μια διασκευή που είχε γίνει, μια ανατρεπτική διασκευή αυτής της κωμωδίας με πολλά μηνύματα, πραγματικά πολλά επίκαιρα μηνύματα, και ωραία σκηνογραφία, ωραία κοστούμια, αλλά το είχαμε πει, το είχαμε τονίσει σε όλους τους τόνους εδώ ότι η διασκευή είναι μαζί και της Νεφέλης Μαεστράλη, μην ξεχάσω και αυτήν την, έτσι, και την συγκεκριμένη συντελεστή της παράστασης, γιατί ήταν τελείως διαφορετικό, είχε χορογραφία πολύ, είχε τραγούδια, είχε μουσική, απίστευτη μουσική, από τις πιο ωραίες που έχουμε ακούσει σε θεατρικές παραστάσεις, του Θοδωρή Οικονόμου που την υπογράφει, και υπέροχες φωνές. Την Ίντρα Κέιν λοιπόν την είδα πρώτη φορά από κοντά, εξαιρετικό ταλέντο και ηθοποιός και ερμηνεύτρια, όλοι όμως είχαν κάτι να πούν με τη φωνή τους. Τώρα τα λέω πραγματικά, δεν τα έχω σημειωμένα κάπου, λέω τις εντυπώσεις που μου άφησε όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες το τελικό αποτέλεσμα, όμως είχε τόσα πολλά στοιχεία. Το κείμενο μακάρι να μπορούσα να το έχω μπροστά μου, να το δω σιγά σιγά. Περνούσε τόσα μηνύματα, ακούστηκαν φωνές πολιτικών ηχογραφημένες. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα, να καταλάβετε. Αφέθησαν εχμές για συγκεκριμένους πολιτικούς και νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα για αυτούς, εκλεγμένους ή παλιότερους αιρετούς, αν την έβλεπαν την παράσταση, γιατί αναφέρθηκε στις διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού κόσμου στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, αλλά γενικότερα και των πολιτών σε σχέση με τις επιλογές τους. Έκανα και κάποιες σημειώσεις την ώρα που ουσιαστικά έβλεπα την παράσταση που μου έκαναν εντύπωση. Έτσι, μια φράση που συγκράτησα ήταν ότι το πιο λαμπρό πολίτευμα κατάντησε καχεκτικό. Και έκαναν και αναφορές στις επιδοτήσεις αυτές τις παράνομες και στον ΑΠΚΕΠΕ. Στην παταγώδη αποτυχία να διαχειριστούμε τα δικαιώματα που μας δίνει η δημοκρατία. Πολλές φορές αναφέρθηκε ο όρος αλλαγή. Το γεγονός ότι ουσιαστικά η νέα τάξη πραγμάτων δεν υπηρέτησε το πολίτευμα, την έλλειψη σεβασμού στους νόμους, την παραλληλικιστική τακτική, το πόσο ο καθένας κοιτάει πώς θα βολευτεί, πώς θα κερδίσει, πώς τέλος πάντων κανείς δεν έχει τη διάθεση να μοιραστεί τίποτα με κανέναν. Θέλουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν μία διασκευή, εγώ την απόλαυσα και η παρέα μου. Δεν ήταν το ίδιο απολαυστική για όλους, αλλά νομίζω ότι στο θέατρο πρέπει να πηγαίνουμε χωρίς παροπίδες, χωρίς να έχουμε σχηματισμένη την άποψη ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε κάτι καινούριο. Δεν κάνω ούτε μαθήματα θεατρολογίας και τα γούστα, οι προσωπικές προτιμήσεις γι' αυτό είναι προσωπικές. Ούτε θα πείσω κανέναν ότι ναι, ήταν εξαιρετική παράσταση με το ζόρι. Ή άρεσε ή δεν άρεσε. Λοιπόν, ο Χατζηπαναγιώτης ήταν εκπληκτικός. Ήρθε και η Βίκη Σταυροπούλου εκεί και από ό,τι είδα, γιατί μείναμε στο τέλος και συνομιλήσαμε με τους τοπιούς και με τη Μαρίνα Ασλάνογλου, που ήταν εξαιρετική και μια γλυκύτατη, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε και η Βίκη Σταυροπούλου και δεν την περίμενε με την παρέα της, δεν την περίμενε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Εκεί είχαμε συγκινητικές στιγμές, αγκαλιές, φιλιά. Πολύ υπομονή αυτός ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Φωτογραφήθηκε με κόσμο που περίμενε στο τέλος. Ήταν κάθιδρος ο άνθρωπος, αλλά αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και αγαπάει και τον κόσμο και τιμάει τον κόσμο που πάει να τον δει. Επειδή λοιπόν Γιώργο Κατσούλη είναι συμπαραγωγή του Διπεθέ Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής του Θέμη Μουμουλίδη, και θα ξανάρθει στο Αγρίνιο, εγώ θα προτείνω, ανεξαρτήτως αν σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν διασκευές, να τη δεις με την αγαπητή σύντροφό σου, γιατί η μουσική νομίζω θα σε εκπλήξει και έχει ένα τελευταίο μέρος υπέροχο όπου ακούμε φράσεις, στίχους πολύ γνωστών τραγουδιών και μουσικές αγαπημένες, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, τίποτα, μερικές νότες, αλλά είναι τόσο αναγνωρίσιμες που πραγματικά
πραγματικά σε ταξιδεύουν, κάνουν ένα ταξίδι από την αρχαιότητα του Αριστοφάνη στο σήμερα και φαίνεται και η συνεισφορά του θεάτρου, του αρχαίου και του σύγχρονου στον ελληνικό πολιτισμό. Αυτά λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky και έτσι θα συνεχιστεί η ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια λοιπόν.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Τακούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός. Η γυναίκα του. η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός.
15: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
14: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Και νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9 από 4,9% που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1 που ήταν τον Απρίλιο. Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 44χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του σε αυλή σπιτιού στη Βέρεια. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Διοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συνεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. 1 και 12. Νότης Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ δίπλα μου. Οι παλιές συνήθειες κόβονται δύσκολα, τραγουδάει ο Μικ Τζάκερ. Και εγώ θα προσπαθήσω, αν και μόνος, χωρίς το Βασίλη, να συνεχίσω, ως το καλοκαίρι τουλάχιστον, μια συνήθεια ενημέρωσης που ξεκίνησε εδώ στο Sky το 2018. Και μετά βλέπουμε. Στα θέμα της ημέρας, βέβαια, είχαμε αυτή την τραγωδία με τον πατέρα και το γιο νεκρούς από φωτιά στο Δερβαίνι του Ρεόκαστρου Θεσσαλονίκης. Και είχαμε και μια παρολίγο τραγωδία από τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια από αυτές τραυματίστηκαν 2 άτομα και 3 ακόμη μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, φέρει βαθύτατα τραύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να αγκαλιάζουν τη βία, κάνοντας τους ψευδοεπαναστάτες, και παραμένουν ατιμόρρητοι. Όπως εξάλλου ατιμόρρητη είναι και η δολοφόνη των 3 εργαζομένων της Μαρφή τον Μάιο του 2010, πριν από, πόσο είναι τώρα, 16 χρόνια. Εγώ πάντως σήμερα θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Έχω δίπλα μου τον Σταύρο Ιωαννίδη, με ένα θέμα το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά, αλλά αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας, αυτό το λεγόμενο αμυντικό θόλο που πρόκειται να τον πάρουμε από το Ισραήλ, και θα έχει κόστος 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σταύρο, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Νόδη. Είναι ένα μεγάλο project, ένα έργο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το σχεδιάζει εδώ και αρκετά χρόνια. Πράγματι, το ύψος της προμήθειας θα είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3 κύρια αντιεροπορικά συστήματα, τα πυρομαχικά τους, η εκπαίδευση, η δημιουργία των υποδομών, και το 25% περίπου της δαπάνης, ίσως να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, θα επιστρέψει στη χώρα μέσω των βιομηχανικών επιστροφών, δηλαδή μέσω της παροχής έργου κατασκευαστικού σε ελληνικές αμυντικές εταιρείες.
0: Θα είναι όμως, λοιπόν, το τεχνολογικά θα είναι know-how αυτό, ή θα φτιάχνουμε καπάκια και καλώδια?
1: Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτά τα συστήματα, είναι λογικό να μην θέλουν να δώσουν τεχνογνωσία, να μοιράσουν τεχνογνωσία για τα πολύ εξειδικευμένα υποσυστήματα που διαθέτουν αυτά τα όπλα. Όμως, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και κράτησαν πάρα πολύ καιρό, είχαν ως αντικείμενο αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πώς δηλαδή θα μπορέσουν και οι ελληνικές εταιρείες και το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα να ωφεληθεί από αυτή την προμήθεια, βρέθηκε μία λύση, λένε οι πληροφορίες, που προβλέπει ότι αρχικά θα γίνεται εδώ η συναρμολόγηση ορισμένων συστημάτων. Μάλιστα, η ΕΑΒ και η Ίντρακομ θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου. Θα φτιάξουν μίνι γραμμές παραγωγής για να συναρμολογούν ορισμένα υποσυστήματα, και θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες στις παραγγελίες και στην κατασκευή άλλων οπλικών συστημάτων των εταιριών, των Ισραηλινών εταιριών από τις οποίες θα αγοράσουμε εμείς τα αντιεροπορικά, που μπορεί να προορίζονται για άλλους πελάτες, για άλλες αγορές.
0: Πάντως, 3 δις είναι πάρα πολλά χρήματα. Δεν θέλω να πω, όλες οι φρεγάτες που πήραμε, οι 4, τόσο περίπου κάνουν, ή όχι?
1: Μιλάμε όμως για συστήματα αεράμινας, προηγμένα συστήματα τα οποία έχουν αντιβαλιστικές και αντιεροπορικές ικανότητες. Η αεράμινα είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποκτήσει συστήματα αεράμινας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στους αμερικανικούς Patriot, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις με ευρωπαϊκά συστήματα κλπ. Και η ζήτηση αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο είναι τέτοια που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Παρόλα αυτά, είναι ένα κόστος το οποίο το ανέμενε η Αθήνα, δηλαδή εκεί υπολογίζαμε περίπου ότι θα κοστίσουν αυτά, και τα συστήματα θα ενταχθούν σε μια συνολική αρχιτεκτονική που είναι αυτό που λέμε ο θόλος, ναι, ή η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Θα μιλάνε λοιπόν και με τα, φαντάζομαι, και με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
1: Θα μιλάνε φυσικά και θα συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες τους, τα ραντάρ τους. Δηλαδή, ας φανταστούμε ένα ενιαίο σύστημα που θα έχει πολλά όπλα πάνω του. Δηλαδή θα είναι ένα κέντρο διοίκησης, το οποίο θα φτιαχτεί από ελληνικές εταιρείες, ένα command center, πάνω στο οποίο θα βρίσκονται τα αντιαεροπορικά συστήματα που έχουμε ήδη, αυτά που θα αποκτήσουμε και όλα τα μοντέρνα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι φρεγάτες, τα ραφάλ, η υφιστάμενη αεράμινα, τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού, τα drone, τα anti-drone, αυτό το δίκτυο αισθητήρων στο Αιγαίο, όλα αυτά τα κουμπώνουν στο ίδιο σύστημα, φτιάχνοντας αυτό που λέμε αυτό, έναν θόλο.
0: Πώς δουλεύει, θέλω να πω, εσύ έχεις πάει στο Ισραήλ πολλές φορές και έχεις ταξιδέψει εκεί να δουλεύουν. Mm-hmm. Είναι σε διάφορα σημεία της χώρας, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκτοξεύει πυράβλους.
1: Ναι, αποτελούνται από τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές, τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, έχουν τέλος πάντων κάποια υποσυστήματα, τα οποία αναπτύσσονται εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος να δεχθείς επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους ή με
0: αποκόρυφα. Και μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα. Θέλω να πω, το Ισραήλ είναι 6-7 φορές μικρότερο από εμάς, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να καλύψει όλη τη χώρα σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό εξαρτάται από την αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η λογική λέει ότι θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα στην ενδοχώρα για να προστατέψουν κρίσιμες υποδομές και στο Αιγαίο για να προστατεύουν τη χώρα από απειλές από τα ανατολικά, από εκεί όπου υπάρχει η δηλωμένη πια, ναι, απειλή από την Τουρκία. Έτσι. Οπότε η αρχιτεκτονική θα είναι τέτοια που θα προστατεύει ουσιαστικά όλη τη χώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένα τέτοιο πλέγμα αεράμινας, ένα δίκτυο τόσο πυκνό όσο αυτό που δημιουργείται, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό που λέμε θόλος αντιεροπορικός ή ασπίδα του Αχιλλέα, πιο σωστά, όπως την έχει βαφτίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έχει μόνο τα αντιεροπορικά συστήματα μέσα. Κυρίως είναι τα ραντάρ, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Γιατί το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αντιληφθείς ότι κάτι έρχεται προς το μέρος σου. Δηλαδή, είτε είναι ένα drone, είτε ένα πύραυλος.
0: Είτε drone είναι τόσο κοντά όπως είναι η Τουρκία, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρότερος. Οπότε θα λέγαμε, ας πούμε, ότι τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα συστήματα που θέλουμε να αποκτήσουμε έχουν τα ραντάρ τους κυρίως και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Και αυτό πόσο καιρό θα κάνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό θα είναι έτοιμο περίπου στις αρχές του 2030. Γιατί από τη στιγμή που εμείς θα προχωρήσουμε με την παραγγελία, τώρα να πούμε ότι εκκρεμεί το ΚΙΣΕΑ που θα εγκρίνει την προμήθεια, θα υπάρξει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες για να κλείσουν οι τιμές, θα ξαναπεράσει μετά, θα πάρει τις τελικές εγκρίσεις για να συμβασιοποιηθούν. Από εκεί θα περιμένουμε κάποια χρόνια, γύρω στα 2-2,5 χρόνια, μέχρι να έρθουν τα συστήματα, να ενσωματωθούν, να γίνουν οι δοκιμές. Μιλάμε πια για τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
0: Από το Ισραήλ παίρνουμε και drones ή μόνο αυτά τα συστήματα?
1: Από το Ισραήλ έχουμε εγκρίνει την αγορά μη επανδρομένων κατηγορίας 3, τα οποία είναι μεγάλα αεροσκάφη ουσιαστικά, έτσι, μη επανδρομένα, τα οποία πετούν σε μεγάλα ύψη και είναι κυρίως, τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών. Αγοράζουμε όπλα για τα F-16, όπλα κρούσης των F-16, αγοράζουμε κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Spike and Loss για τα ελικόπτερα Apache, για το πολεμικό ναυτικό, θα μπουν σκανιονιοφόρους και στα Mark 5, στα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, και εποχούμενα, τα οποία θα χρησιμοποιούν οι αντερματικές μονάδες. Έχουμε μία συνεργασία η οποία χρόνο με τον χρόνο επεκτείνεται όλο και περισσότερο ονότι, και συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, συμπαραγωγές που συζητούν οι δύο πλευρές, διότι έχουμε ξεκινήσει και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών και φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο, σε διπλωματικό και στρατηγικό επίπεδο μαζί με την Κύπρο, αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί.
0: Και με την Ουκρανία. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποια drones από αυτά που φτιάχνανε και οι Ουκρανοί, που είναι, θυμίζω, εκεί ο πόλεμος που είναι τώρα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ουσιαστικά επικεντρώνεται στα drones.
1: Ναι, πράγματι με την Ουκρανία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συνεργαστούμε στα ναυτικά drones, κυρίως αυτόν τον τομέα, στα USV, ωστόσο αυτό δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς αυτή η προσπάθεια, δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά φαίνεται ότι κινείται πολύ πιο αργά από ό,τι αρχικά θα θέλαμε, και θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα όμως τα διδάγματα που έχουν συγκεντρώσει τα επιτελεία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρύτατη χρήση μη επανδρομένων drones διαφόρων κατηγοριών έχουν οδηγήσει στην χάραξη μιας νέας στρατηγικής, αν θέλεις, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πια προτεραιοποιούνται τα μικρά μη επανδρομένα, δηλαδή αυτά που λέμε τα FPV drones, που είναι φθηνά καμικάζι drone, που η Ελλάδα πια έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να αρχίσει να παράγει τέτοιου τύπου συστήματα. Μάλιστα, πριν από 2 εβδομάδες ο Νίκος Δένδιας είχε εγκαινιάσει μία ακόμη μονάδα, την 4η, αν δεν κάνω λάθος, κατασκευής μικρών φθηνών drones, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Σκέψω ότι οι Ουκρανοί καταναλώνουν περίπου 9.000 τέτοια drone την ημέρα, σε επιθέσεις που γίνονται και επιχειρήσεις που γίνονται στο μέτωπο. Η Ελλάδα έχει μια παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή περίπου 10.000 drone τον χρόνο, με διάθεση βεβαίως αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
0: Πριν σε αφήσω να πας στη δουλειά σου, να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι στον πόλεμο εδώ στο Ιράν, αυτά τα παλιά drones του Ιράν καταφέραν να περάσουν όλα αυτά τα συστήματα αεράμυνας μερικές φορές.
1: Και τόσο παλιά.
0: Δεν είναι παλιά.
1: Όχι καθόλου.
0: Μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Ντουμπάι ότι το βλέπεις αυτό να πετάει. Να έρχεται πολύ αργά.
1: Όχι, πράγματι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί στην αντίπαλη, ας πούμε έτσι, αεράμινα αυτό το drone, είναι ότι πετάει πολύ αργά. Άρα είναι δύσκολο να εντοπιστεί από τα συστήματα εντοπισμού και τα ραντάρ. Δεν έχει θερμικό.
0: Είναι φτιαγμένα
1: για να παρακολουθούν αεροπλάνα συνήθως.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν θερμικό ίχνος. Είναι πολύ μικρό το θερμικό τους ίχνος, οπότε εντοπίζονται ακόμη πιο δύσκολα και από πυράβλους που είναι heat seeking οι κεφαλές τους. Και επίσης τα υλικά τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι συνθετικά, οπότε η αντανάκλαση που κάνουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ραντάρ είναι πολύ περιορισμένη, είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα drone τα ιρανικά καταφέρνουν.
0: 10.000 ευρώ, πρέπει να του ρίξει πύραυλο μισού εκατομμύριο για να το κατεβάσει.
1: Ναι, και αν το εντοπίσει εγκαίρως και αν μπορέσει να το χτυπήσει, και επειδή πετάνε και πολύ χαμηλά συνήθως, είναι και πολύ επικίνδυνο να αναχαιτήσει αυτό το drone πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γιατί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο πύραυλό σου ή τα κομμάτια της έκρηξης που θα καταλήξουν στο έδαφος, αν είναι μεγαλύτερη από αυτό που θα προξενήσω για τον drone. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση νότια αυτή, και αυτή τη στιγμή οι επιτελείς όλων σχεδόν των στρατών του κόσμου προσπαθούν να λύσουν αυτή την άσκηση, πώς αντιμετωπίζουμε πια τα drones και πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτό το νέο είδος πολέμου πια που καλείται να αντιμετωπίσει ο κόσμος.
0: Η Ουκρανία παράγει τώρα 6 εκατομμύρια drones το χρόνο και πολλαπλάσια αυτών είναι η Ρωσία. Και ο πόλεμος πια γίνεται ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτό το θέμα.
1: Κυρίως ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς και από τα εδαφικά δεδομένα, δηλαδή οι αλλαγές πια στο μέτωπο είναι πολύ περιορισμένες, είναι σχεδόν καθυλωμένες οι δύο πλευρές στο μέτωπο και χτυπούν κατέρωθεν με drones διαφόρων κατηγοριών, από πολύ μικρά, αυτά τα πολύ φθηνά μικρά drones καμικάζι μιας χρήσης, μέχρι drones τα οποία είδαμε να πλήττουν διελιστήρια στη Ρωσία για παράδειγμα, αντίστοιχα βέβαια και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, που είναι επιθέσεις μαζικές, όμως μιλάμε για mini drones.
0: Σταύρο, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για την κλήρωση που δεν πρέπει να το είχα πει στην αρχή, αλλά παρασύρθηκα από τα drones και θα το πω τώρα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και υπερ...

0: Θετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το δεκαόροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της

Του τλιμελού πλημελοδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάιο φέτος από 9,1% τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ιδρύματα με μπασταρδά γατιά.
1: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 174. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Μιλαπίδη, γραμματέα εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Διάβασα ότι η κυβέρνηση περνάει αυτές τις μέρες μια νομοθεσία για την ίση αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων.
2: Ναι, έτσι είναι. Αύριο εισέρχεται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μισθολογική διαφάνεια και ισότητα φύλων. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα οργανώνουν, θα τεκμηριώνουν και θα δημοσιοποιούν τις αμοιβές των εργαζομένων.
1: Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή υπήρχε νόμος ο οποίος ήταν οι γυναίκες και οι άντρες πληρώνονταν το ίδιο.
2: Σωστό, αυτονόητο αυτό που ρωτάτε. Νομίζω ότι παρέλκει το 2026 να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις με βάση το φύλο. Η αρχή του νομοσχεδίου αυτή είναι ότι αμείβεσαι με βάση την αξία σου και όχι με βάση το φύλο σου.
1: Ναι.
2: Όμως η Ευρώπη συνολικά διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα, είναι περίπου στο 11,5% στην Ευρώπη και στο 13,5% στην Ελλάδα, και εισάγει μια ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή την περίοδο όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν την οδηγία, ούτως ώστε να μειωθεί το χάσμα των μισθολογικών απολαβών μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τι συμβαίνει? Οι γυναίκες υποαπασχολούνται, έχουν μικρότερη είσοδο στα ανώτατα κλιμάκια και άρα στις ανώτατες αμοιβές και έχουν μικρότερους μισθούς και μικρότερες συντάξεις. Άρα έχουμε και μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό χάσμα, και με βάση αυτή την οδηγία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους αύριο και στην Ελληνική Βουλή, θα επιδιώξουμε μέσω της διαφάνειας να μειωθούν τα χάσματα.
1: Και αυτό πώς θα αλλάξει? Θέλω να πω, ο νόμος λέει για ισότητα, αλλά οι εργοδότες κάνουν το κεφαλιού τους.
2: Ναι, ναι. Οι επιχειρήσεις πλέον μετά την ψήφιση του νόμου θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μισθολογικές δομές, δηλαδή οργανογράμματα, δηλαδή περιγράμματα θέσεων που θα συνδέονται με αμοιβές, και θα πρέπει να δημοσιοποιούν το εύρος των αμοιβών σε δύο στάδια. Πριν από την πρόσληψη, πολύ σημαντικό, θα πρέπει πέρα από την περιγραφή της θέσης να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος των απολαβών. Στις αγγελίες εργασίας αντίστοιχα, και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης αποκτά πλέον ο εργαζόμενος δικαίωμα πληροφόρησης να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία αμείβεται το ποσό που αμείβεται και ποιο είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύγκριση με τη μέση αμοιβή. Προσοχή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση, πόσα παίρνει ο Νίκος, πόσα παίρνει η Γιάννα και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θέλουμε να καταστήσει σαφές είναι ότι ο νόμος λέει ότι θα δημοσιοποιείς τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και αν υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σαφώς θα υπάρχουν αποκλήσεις, διατηρείται η αξιοκρατία, ο αποδοτικότερος πληρώνεται καλύτερα, αλλά δεν μπορεί η βάση μιας διάκρισης να είναι το φύλο. Αυτό λέει η οδηγία.
1: Μάλιστα. Διάβαζα χθες ένα άλλο θέμα, ότι ο ΤΕ ξεκινά τετραήμερη πιλωτική εργασία σε εργαζόμενους που το θέλουν. Το ρωτάω γιατί όταν κάτι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα, είχε πέσει η κυβέρνηση να τον φάει.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς χαιρετίζουμε την επιχειρησιακή σύμβαση του μεγάλου εργοδότη της χώρας, του ΟΤΕ, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες λογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες μισθολογικές απολαύες. Πρόσφατα υπήρξε αντίστοιχη επιχειρησιακή σύμβαση μεγάλης τράπεζας. Είναι η αναβίωση των συλλογικών συμβάσεων που είχαν τεθεί εν υπνώση τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, και χάρη στην νομοθεσία και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τετραήμερη εργασία, η επιχειρησιακή σύμβαση προβλέπει το εξής, ότι μπορεί μέσω διευθέτησης σε συλλογικό επίπεδο για το σύνολο των εργαζομένων είτε σε ατομικό επίπεδο κάποιος να επιλέξει να εργαστεί 4 μέρες και να μην εργαστεί 5, κάνοντας όμως 40 ώρες.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι η τετραήμερη εργασία η οποία προτάθηκε ως πολιτική ιδέα,
1: ναι,
2: και 35 ώρες.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη διευθέτηση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη εργαζόμενου. Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, εγώ πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και θα μας απασχολήσει γιατί θέλουμε μια αγορά εργασίας ανταγωνιστική που θα έχει περισσότερη τεχνολογία ανεργαζόμενο. Αν έχουμε περισσότερη τεχνολογία να εργαζόμενο, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τις ώρες απασχόλησης. Προηγείται η αύξηση της παραγωγικότητας και έπεται η μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Βέβαια, αυτό έρχεται, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακούω σε διάφορες χώρες που έχει 35ωρο και 35ωρο, και στη Γαλλία, αν θυμάμαι, στη Γερμανία, σε κάποιες εταιρείες. Προφανώς γίνεται και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που άλλος έχει στο σπίτι του ή διάφορες άλλες.
2: Ναι,
1: νέες μεθόδους.
2: Γενικά είναι μια σύνθετη μεταρρύθμιση που δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οικονομίας. Εμείς οι βασικοί εργοδότες στη χώρα μας είναι τουρισμός, εστίαση, λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία. Όμως η συζήτηση για λιγότερες ώρες συνοδεύεται με την αύξηση της παραγωγικότητας που θα οδηγήσει και στην αύξηση των μισθών. Ιστορικά, οι οικονομίες που κατάφεραν να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και το εισόδημα το πέτυχαν αφού πρώτα ενίσχυσαν την αξία που παράγεται αναργαζόμενο.
1: Ναι. Και πρέπει να πω ότι η ψηφιακή κάρτα έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω, βλέπω επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην επαρχία, που κράταγαν τον εργαζόμενο 10 και 12 ώρες και πληρώνοντας τον 8ωρο, τώρα πια να τρέχουν μέσα στο 8ωρο να του δίνουν δικαιώματα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η ψηφιακή κάρτα δεν ανατρέπει την εργατική νομοθεσία, όμως την εποπτεύει καλύτερα με τεχνολογικό αποτελεσματικό τρόπο. Μόνο το 2025 είχαμε 2,7 εκατομμύρια υπερορίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Τι συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά ξεκίνησε η χώρα να δουλεύει υπερορίες? Όχι. Έτσι ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά ήταν η πλειοψηφία αυτών αδήλωτα. Τώρα όμως με την ψηφιακή κάρτα και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει δικαιώματα και πληρώνεται καλύτερα και ο ανταγωνισμός ευνοείται. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πορεία ανταγωνιστική μέσα σε μια αγορά εργασίας αυτός που τηρεί την νομοθεσία να έχει και ανταπόδοση. Και πιστεύουμε ότι η ψηφιακή κάρτα σε μια συνθήκη που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πολύ σημαντικές, αυτός που πληρώνει καλύτερα και εξασφαλίζει καλύτερες εργασιακές συνθήκες είναι σε θέση να τραβήξει, να προσελκύσει και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Τώρα, με την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων, αυξήθηκαν κάποιοι κάπως οι μισθοί σε κάποιους κλάδους?
2: Κοιτάξτε, ό,τι συλλογική σύμβαση έχει υπογραφεί από το Φεβρουάριο και μετά που φέραμε, εισαγάγαμε τη σχετική εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις και όλες οι συλλογικές συμβάσεις είναι πάνω από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις σε τραπεζικούς ομίλους που προβλέπουν 1.600 και 1.700 αντίστοιχα. Η συλλογική σύμβαση στην εστίαση είναι σχεδόν 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό και αφορά 400.000 εργαζόμενους. Άρα ο δρόμος έχει ανοίξει και μακάρι περισσότερες συμβάσεις να υπογράφονται, γιατί δίνει μια εργασιακή ασφάλεια, δίνει μια προοπτική και στη μεριά των εργαζομένων και στη μεριά των εργοδοτών.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το βλέπω πάρα πολύ να παίζει στο διεθνή τύπο, αλλά εμείς λίγο το συζητάμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έρχεται καλπάζοντας, θα περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα των επόμενων ετών και των ημερών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χτες μόλις η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ford, η μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επαναπρόσληψη μηχανικών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δεξιότητες και την εμπειρία τους. Τι μας δείχνει αυτό, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική καινοτομεί, η Κίνα παράγει και η Ευρώπη ρυθμίζει? Μιλάω σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Φαίνεται ότι οι ειδικότεροι επαναπροσλαμβάνουν 300 έμπειρους επιθεωρητές ποιότητας για να καλύψουν τα κενά των αυτοματοποιημένων συστημάτων. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και στην περίπτωση της Ελλάδας είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα με τα οποία την εκπαιδεύεις. Άρα, αν δεν έχεις σωστά δεδομένα, οδηγείσαι σε επισφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μειώσουν και να επί το χείρο την παραγωγή σου. Άρα, έρχονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και λένε ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και άνθρωποι που να μπορούν να ερμηνεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η παραγωγή πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον, και αυτό με επιφύλαξη, γιατί είναι τόσο μεγάλη και γιγαντιαία η αλλαγή της τεχνολογίας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια, δεν θα χάνει κάποιος τη δουλειά του από ένα ρομπότ, θα χάνει τη δουλειά του από κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος θα έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα κάποιες δουλειές είναι σαφές, κύριε Ντρέα μου. Βλέπω ότι, ας πούμε, τα call centers, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν τηλέφωνο και ακόμα και σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κέντρο που κάνουν εξετάσεις, σιγά σιγά θα είναι μηχανή εκεί που θα απαντάει. Δηλαδή, εκεί που είχες 100 εργαζόμενους που κάναν σε δουλειά, τώρα θα έχεις 20.
2: Εντάξει, σε κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χάνονται θέσεις εργασίας. Πάντως και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πεπερασμένα όρια. Σίγουρα όμως μπορούν να εξοπλίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με πιο ασφαλή και σίγουρα δεδομένα. Δηλαδή, όταν μπορεί να γίνει μια διάγνωση, παραδείγματος χάρη στην ιατρική επιστήμη, με ακρίβεια του 96%, εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορεί να μην δουν κάτι, ασφαλώς και χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μπορεί να γίνει μια μεγάλη μελέτη αντί για ένα μήνα σε 2 ημέρες, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως το ζήτημα είναι ποιοι ερμηνεύουν αυτά τα δεδομένα και ποιοι διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα, το ρομπότ δεν μάσησε σε εισαγωγικά λάθος δεδομένα για να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση που κάποιος είπε ότι όταν ξέρεις το αποτέλεσμα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Όταν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα, είσαι στο σκοτάδι και ψάχνεις να βρεις το φως.
1: Ναι, αλλά μου έλεγε ένας φίλος ακτινολόγος έτσι που ότι τώρα σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, οι εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα και είναι τυπικές, τους περνάει γρήγορα το μηχάνημα, τις διαβάζει μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ κάποιες οι οποίες έχουν θέμα τις κρατάει δίπλα να τις δει ο ακτινολόγος. Άρα οι 90 περνάνε, οι 10 μένουν, τις βλέπει ο ειδικός.
2: Κάτι σχετικό γίνεται και στην Αμερική στα δικαστήρια. Ξέρετε, με τη διαδικασία των δικογραφιών και τα χιλιάδες έγγραφα σαρώνονται, διαβάζονται πάρα πολύ γρήγορα. Όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και νομίζω ότι συνολικά η κατεύθυνση είναι αυτή. Βαδίζουμε σε έναν κόσμο που οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανθρώπους και μηχανές και από μηχανές σκέτο.
1: Ναι. Πάντως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να γίνει οδηγός φορτηγού, γιατί σε λίγα χρόνια τα φορτηγά θα είναι αυτόνομα και πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά η οποία δεν κινδυνεύει.
2: Η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει ανοίξει γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι η ανεργία. Η ρίστην παρόδο σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελστάτ ανεργία Μαΐου 2026 8,1%, Μάιος 2025 ήταν 8,7%. Άρα σταθερή πτωτική τάση στην ανεργία και δεν έχουμε μπει στον πυρήνα του καλοκαιριού που η εποχιακή απασχόληση είναι στο πικ της. Το ζήτημα είναι οι δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή η χώρα στερείται εργατικού δυναμικού που να μπορεί να απαντήσει τις δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας.
1: Κύριε Μιλαπίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εγώ.
1: Ήταν ο Νίκος Μιλαπίδης, Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Να θυμίσω ότι δίνουμε 2 εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που πάνε στα περισσότερα δρομολογία των Κυκλάδων. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρά 5. Επίσης να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το ΚΙΛ είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα δηλαδή προσωπικότητων. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1:52. Να κάνουμε την κλήρωση, αλλά να σας πω πρώτα ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει απογευματινή για την τετραόρφη πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Ήταν ένα συμβάν απίστευτο, το οποίο ευτυχώς είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και δεν ήταν κανένας μέσα, γιατί αλλιώς θα είχαμε νεκρούς. Αλλά το θέμα έφερε στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια το τεράστιο θέμα των σπιτιών, ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο. Έχει λοιπόν ένα πρωτοσέλιδο η Απογευματινή που λέει ότι πάνω από 150.000 σπίτια στο Λεκανοπέδιο είναι φτιαγμένα πριν το 1919, 100 και ετών. Και επίσης 2,8 εκατομμύρια σπίτια, κτίρια, έχουν ηλικία πάνω από 40 έτη. Δεν είναι τρελό? Δηλαδή οι μισές κατοικίες είναι πριν από το 1970. Βέβαια, χωρίς ελέγχους. Ψηγά μην έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά. Κάποια στιγμή είχε δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία όταν γινόταν μετά τους σεισμούς, αλλά εδώ πέρα είναι φανερό ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια τα οποία δεν τα έχει ελέγξει κανείς. Λοιπόν, Δήμητρα, ένα νούμερο από το 1 ως το 55.
15: Το
1: 50. Ο κύριος Ιωάννης Γεωργίου, με κινητό που τελειώνει σε 170, κερδίζει τα 2 εισιτήρια της CJET. Αυτά ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη 1. Γεια σας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το αστροστέλεχη της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκαν 5 άτομα, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα, πολύ σοβαρά, στιγμές αγωνίας και πανικού.
3: 4-4 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή Αρωνάρων και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα.
4: Έχουμε κάμερες στην οικοδομή,
2: ναι.
4: Και φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μια σακούλα μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας και να αποχωρεί.
2: Φυσικά, αυτός ήταν ο εμπριστικός μηχανισμός, προφανώς νεαρός, ναι, είπατε, ναι.
4: Ναι, ο εμπριστικός μηχανισμός.
5: Και ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά, λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη.
2: Αντιλαμβάνεστε τι βίωσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και μια τραγωδία από φωτιά στο Δερβαίνι. Σε τασική έκταση βεβαίως, καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν. Δύο νεκροί και φόβοι ότι παρότι επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση, η μία σωρός ανήκει στο παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
6: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτο από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λιτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
7: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμος δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
2: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο επίκεντρο των αραβνών, οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
8: Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνη μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
9: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο,
2: ναι.
9: Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
2: Με Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αρχίζει ο μήνας, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου, πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
10: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει, ναι, τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα, βέβαια, τροχαία, ναι, συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά, πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί. Και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου, δεν έχουν αδειάσει δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θηβών, αλλά έχει καθυστερήσει στο Αιγάλιο και το Περιστέρι λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, Σπύρο μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνεται η κατάσταση.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
11: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Είναι στην περιοχή Linker Over, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόνοι οι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
2: Είναι η σε εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπε στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
11: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνέψουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το διεθνές δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, ο Βασίλης Λεβέντης, της ηλικία 75 ετών. Μόλις 75, δεν ήταν μεγάλος άνθρωπος. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δύσης, ο Ακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται. Έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
2: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύομαι το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ, και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
5: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4:45, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
3: 4:00 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά διέλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
2: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
12: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχο του ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, το διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο Στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση, μάλιστα, έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα, όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ίδιοι στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύει στο Ιπποκράτιο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4,5 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Ιπποκράτιο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν το Ιπποκράτιο, έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσω με αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε λίγο θα μας πληροφορήσει και ο Γιώργος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
12: της δικού σας επιτροπής
2: Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση στον κύριο Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
12: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε, σε μία εκδήλωση νομίζω.
13: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του καινούργιου application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το IAP.
2: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
14: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
2: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
13: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προγραμματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ, με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται. Εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μία σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά από την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
2: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει αντιμετώπιση.
13: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
2: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
13: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
2: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα, μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη να δει.
13: Έκανε και μια χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
2: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
13: αυτές οι πολιτοφυλακές.
2: Ναι, γεγονότα που δεν
13: υπάρχουν. Οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, οι βιβλιοθήκες στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα, με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχος της.
2: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
13: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μια
2: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, πώς να το πω, ρεπορταζιακά, έχεις ζήσει μια άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά ναι, μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
15: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για τον λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης. Θέματα τα οποία συνήθως γύρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο.
2: Ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο. Είναι βία, είναι ομή βία.
15: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες
2: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε. Τώρα.
15: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίζει την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και σε χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
2: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνι, στο Ρόκαστρο που είχαμε
15: χθες. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λιτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζεται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λιτής, με τους ανθρώπους εκεί να θρυνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
2: Επισήμως, ναι, ότι... να γίνει, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, αυτά, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
15: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
2: Ναι, ναι.
15: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
2: της
15: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
2: Βέβαια.
15: Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και μέσα με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι.
15: Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
16: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι και σε εκείνη τη στιγμή είναι τόσο έντονη. Η σφοδρότητα όλη τη κατάσταση είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
2: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πόστα, γιατί το πώς έπεσε οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει Έλληνα Γαλάρη και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης της οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτία εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
18: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
19: Έφυγα το πρωί, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
20: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έφευγε και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη.
21: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
22: Είδε ότι είχε πάρει κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
23: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο τράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
2: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταρρύει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
0: Σε αυτή την άδεια κατεδάφησης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
2: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφησης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, στο Action.
1: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
24: Μύρισε όλη η γειτονιά.
25: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
25: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
26: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
25: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
26: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
25: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακή.

0: Ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Σήμερα, Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Επιστρέφουμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο της γεωπολιτικής με τη βοήθεια όπως πάντοτε του Μανώλη Κωστίδη. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει τι θα επιθυμούσε η Τουρκία να αποκτήσει σε ό,τι αφορά την αεράμινά της, που όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τρύπια. Θυμάστε κιόλας, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει και πολύ καιρός, ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλου που λέγαμε ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας, που την ξεγυμνώνει για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο μακριά είναι από την Ευρώπη κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι προχθές στην Τουρκία ήταν η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η Υπουργός Εξωτερικών, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με πολύ θερμά λόγια λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος. Εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ήδη ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάγια Κάλλας, την υπατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, υπουργός εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση στο Χακάν Φιντάν που βγήκε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβαζα,

0: είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, με 5 λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, δηλαδή η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
1: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία. Διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου. Δεν είναι μόνο ότι διαλέγει το κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεκάρες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Yeah. Και οι πολιτικοί ηγέτες, και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια. Ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
1: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά, εννοώ, τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία, περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο, και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
0: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος.
1: Είχε ανοίξει το χάρτη μπροστά του, μάλλον.
0: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα, και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως, να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ονομάρχης, να γίνει ονομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι, έτσι, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία, που ενδεχομένως, δεν λέω έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά, ούτε ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο. Έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε βεβαίως, για να μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομη μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
1: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στους Ατέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
3: Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα. Έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
1: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χριστός Μοτσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
4: Έλα,
1: όταν
4: σου λέει, έλα να δεις τι έζησες.
1: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
4: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
1: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
4: Όχι
1: το
4: να ζητήσετε.
1: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
4: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, ναι, είτε δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημη των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
1: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: Παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
4: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
1: μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να αποδίδει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί
4: εκείνο. Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
1: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170 εκατομμύρια. Τι λες τώρα.
4: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
1: Δεν πάει 150, είναι 150.
4: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
1: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουν με το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
4: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
4: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
1: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
4: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
1: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
4: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
1: Γενικά, τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
4: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
1: Ναι.
4: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
5: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει σε τιμές, η άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
4: Το πόσο κάνει, λες.
5: Το πόσο κάνει, ναι. Και το αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και, με πάγωμα.
4: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
5: Α, και η Ελστάτ πότε βγάζει?
4: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες. Συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες. Που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή, όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου, εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράθηκαν, τον προκαλέσαν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
5: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί είναι σαν να μην το έχει κάνει. Δεν λέει τι.
6: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
5: Σε ευχαριστώ Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστης και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί. Και έχει προκαλέσει και θανάτους, εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του Πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφόρων, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν. Αλλά να δούμε μια εικόνα τη στιγμή. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων, με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τείνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
5: Ναι, είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
7: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
5: Τον ακούμε.
8: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
5: Μάλιστα, ναι, εύλογο το
7: θέμα. Θα δούμε βέβαια και πώς θα εφαρμοστεί.
5: Και πώς θα εφαρμοστεί και αν, ναι, και την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
7: Ακόμη ναι, στη φάση της διαβούλευσης.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού, και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυδιάζω, όχι, είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμισε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
9: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
5: ξέρεις τι,
9: και συνεχίζουμε.
5: Είχε Δήμητρα, αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους η Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλο τον συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
9: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε
5: θα
9: από τον
5: λύση.
9: Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια την Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της ΔΕΤΣΕΒΕΛΕ, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα, όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν. Είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
5: Έτσι, λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε
9: να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
5: Τέλεια. Δείπτε. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμοί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς. Μεταξύ άλλων, προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς, Νορβηγία Κτίλε Φαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1, και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
5: Κάνουν κουπί. Τραβάνε κουπί
11: με χαμόγελο.
5: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε
11: κουπί με χαμόγελο.
5: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ το τι σημαίνει.
11: Όχι.
5: Τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
11: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 νίκησαν την Ακτίλε Φαντοστού. Και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0, εύκολα, με Εμπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρ είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, συγγνώμη, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό. Για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτός η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
20: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
21: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
20: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσει την κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα πολύ σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναχωρεί αμέσως για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται στο μεταξύ τα ευρήματα από τις 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις σε Πηλαία και Τούμπα, ένα καζάκι και ένα μπουκάλι με φλεκτό υγρό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζησίο Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι μάλιστα διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενικοί. Στις άλλες δύο πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι μέχρι τώρα απολογισμός από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε 12όροφο κτίριο που στεγάζει περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 81. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στην ανάρτηση σημειώνει: «Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα». Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικιού της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της κυρίας Τιχεροπούλου που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, είπε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας. Η δίκη διακόπη για αύριο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 6 γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά το Ισραήλ. Αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ, θα ήταν σοφό να ηρεμήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε συνέντευξη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δουμοκού. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
23: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
22: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
23: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
22: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
23: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
22: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Αγάπη μόνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Τι τραγουδάρα έβαλε, ρε παιδί.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πώς μας απογειώνει έτσι, ρε παιδί.
0: Εδώ είμαστε και να δεις τώρα τι έχει να γίνει.
1: Πώς μας εκτελεί έτσι μεσημεριάτικο.
0: Τι σου έχω ετοιμάσει, γιατί είχα όρεξη για βουτιά. Όχι στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει ούτε μία βουτιά στη θάλασσα.
0: Στη
1: κάποιοι.
0: Θάλασσα της πολιτικής ιστορίας, Ιωάννη.
2: Άσε αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω. Πες, θα το πω.
3: Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Γιατί ναι. Κυκλοφορώ εγώ, δεν κρύβομαι. Να βγει και να μου πει, ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανε.
4: Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Κοίτανε κι ένας βλάρος με ολόρευκα φτερά.
5: Εγώ τι λέω, λέω το και ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
6: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός μας.
7: Και ζηλέψα τη βάρκα, τη μικρή, τη τονάτη.
4: Που της φιλούσε ο βλάρος το κατάλευκο πανί.
8: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
4: Κι ας νιώθαρα τρέμισε τα φύλλα η καρδιά.
9: Πάμε να φύγουμε, ρε Παϊκλή, ο άνθρωπος έχει τα ράγα.
10: Στάσε ρε τζιτζιφιόγκο, πάμε να φύγουμε.
1: Μπήκε σκληρά, βλέπω, ε.
0: Ναι, έχω και χειρότερο.
1: Έχεις και χειρότερο.
0: Πώς λέγεται, πόσο κάνει, λέγεται πλατφόρμα.
1: Πόσο κάνει, yes.
0: Ωραία, που μπαίνουμε και τσεκάρουμε τιμές για να δούμε από πού θα πάμε να πάρουμε φθηνότερα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, η παλιά, η καταναλωτής κτλ.
0: Βλέπεις, δηλαδή, φετούλα, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ Βραχνός.
1: Ναι.
0: Πας παίρνεις τη φέτα από το Βραχνό.
1: Άνα, γεια σου.
0: Βλέπεις τυρί φθηνότερο στο τάδε τυρί που θέλεις στο σούπερ μάρκετ Κολοκυθάς. Πας στον Κολοκυθά.
1: Έχουμε καλές τιμές εμείς.
0: Και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: όσα είχαν υποθεί,
1: ναι,
0: από θεό, είδωλο, γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Έτσι.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί το καλάθι της νοικοκυράς, το θυμάστε.
1: Α, και το καλάθι που είχαμε,
0: το καλάθι. Πώς λέγονταν της νοικοκυράς, του νοικοκυριού.
1: Το καλάθι.
0: Και γιατί της νοικοκυράς, τώρα που το σκέφτηκα και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Πώς το λέγαμε, το καλάθι.
0: Τι έλεγε τότε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
11: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το καπαμάς τελικά σχετικά με το καλάθι.
12: Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω που μπήκατε, βγήκατε, πώς καπαμά. Όπως.

0: Ωραία, τι γίνεται σήμερα.
1: Νοικοκυριού έγινε. Είχε ξεκινήσει ως καλάθι νοικοκυράς και φάει λίγο κράξιμο.
0: Και
1: γιατί
0: λέγανε.
1: Δεν κατάλαβα γιατί νοικοκυράς μόνο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά.
0: Και επειδή θέλω να έρθουμε λίγο στο τώρα και στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στην πολιτική επικαιρότητα, Θοδώρα Τζάκρη.
1: Οπα.
0: Η οποία υπήρξε στο παρελθόν εκτός από το Πασόκ, υπήρξε και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπήρξε, ναι.
0: Τότε είχε πει τη θεϊκή ατάκα που δεν ξεχνάμε φυσικά.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσο καλά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω αυτοκριτικά ότι δεν έκανε και σπουδαία πράγματα.

0: Δεν είπαμε καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος, παιδιά. Μπήκε ο μήνας, η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Ά, τώρα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ε.
0: Για είναι μεγάλη γιορτή. Να πω χρόνια πολλά και στον μπαμπά.
1: Α, μπράβο.
0: Ο οποίος γιορτάζει.
1: Α, μπράβο.
0: Χρόνια πολλά στην Αργυρό. Χρόνια πολλά στον Αργύρι. Χρόνια πολλά στη θεία μου την Αργυρούλα. Ναι,
1: αυτό είναι
0: τώρα.
1: Το όνομα του γιού σου, άλλωστε.
0: Μένει μα,
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Στον Κοσμά. Στον Δαμιανό.
0: Ο Γιάννης Χιάρκας λέει καλό μήνα, παιδιά, με κάθε επιφύλαξη. Πάντα.
1: Πρώτη μέρα, είναι οι πρώτες ώρες της ημέρας. Εντάξει.
0: Οι δύο μέρες οι τελευταίες άλλωστε έχουν δείξει ότι εδώ πέρα τα πράγματα τίποτα δεν είναι σίγουρο για τι συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από πού να το πιάσεις, από την ιστορία με την πολυκατοικία από χθες, από τους εμπρισμούς που είχαμε στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο χθες τέτοια ώρα που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, ναι, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις 12 ετών, από ό,τι φαίνεται να χάσουν τη ζωή τους. Οπότε άστο.
1: Μην το πιάνεις. Το μόνο που θα πούμε εμείς για τα υπόλοιπα, τα πιο πεζά και τα πιο έτσι απλά που συζητάμε πολλές φορές αυτά τα μεσημέρια για να χαλαρώνουμε και λίγο, είναι ότι από το καλοκαίρι μας έφυγε ο πρώτος μήνας. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως.
0: Τρεις έχουμε όλους και όλους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Αύγουστος είναι κουτσός. Γιατί μετά το 15 Αύγουστο και τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Μετά γυρνάς, θα ετοιμαστείς, σχολεία, το ένα τ' άλλο, παιδιά, φροντιστήρια.
0: Σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις και μεγαλύτερο παιδί, πρέπει να γυρίσει για ένα φροντιστήριο, για το ένα, για το άλλο. Δεν έρχονται 10 του μήνα. 10 Σεπτέμβρη, δεν είναι πρώτη δημοτικού και Δευτέρα, οπότε τελειώνει.
0: Θες να διαβάσεις το μήνυμα του Δημήτρη, εγώ κοτάω.
1: Ωραία.
0: Είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε Σαββατοκύριακο ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές? Θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με τους φίλους και τα μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος!
0: Αυτό το μήνυμα όπως είναι θα περαστεί στη Χριστίνα Σούζη, ναι, σε λίγο και ναι. Δημήτρη μου, μείνε συντονισμένος, θα σου απαντήσει.
1: Ορθό.
0: Είναι γενικώς παράνοια βέβαια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον καιρό παντού. Δηλαδή έχουμε την Ευρώπη η οποία φλέγεται, καίγεται και μαθαίνουμε ότι επίκειται και τρίτο κύμα καύσωνα στη Γαλλία μέσα στα επόμενα 24 ώρα και την ίδια στιγμή έχουμε πλημμύρες και ένα νεκρό στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο πρόκειται να έρθει και στη γειτονική μας Ιταλία.
1: Αυτό ονομάζεται κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: Για όσους την αμφισβητούν, αυτό ονομάζεται κανονικά κλιματική κρίση. Εκεί που είχαν τριαντάρια πρόπερση. Θυμάμαι στην Ευρώπη συζητούσαμε για πολύ ζεστές ημέρες με προβλήματα, πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη και είχε κάτι τύπου 30 βαθμούς. Σκεφτείτε τι διαφορά είναι αυτή που ζούνε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πριν 2 χρόνια είχε 30 βαθμούς και ήταν έξω τα πάρκα όλοι και προσπαθούν να δροσιστούν.
0: Και το σουρεαλιστικό, ναι, όλων αυτών, το πιο σουρεαλιστικό είναι ότι η Ελλάδα, που εμείς κι αν έχουμε βιώσει ζέστες, έχουμε περάσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού εντελώς ανώδυνα. Θέλω να πω, από πλευράς θερμοκρασιών μας έχει πάει τέλεια.
1: Ναι, εμείς καλοκαίρι είναι. Για μας καλοκαίρι είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, μέχρι 35 βαθμούς καλοκαίρι μας, δεν τίποτα.
0: Ο Γιάννης λέει, ο φίλος μας ο Γιάννης από την Κέρκυρα, ο Ναυαγωσός.
1: Ο φίλος μας, ο καλός.
0: Λέει καλησπέρα στην παρέα, καλό μήνα, άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώνουμε. Είναι δικό σου ο Γιάννης.
1: Είναι κανονικός φίλος μου. Δηλαδή.
0: Εσύ τώρα νιώθεις ότι βγαίνεις έξω από τους ρυθμούς σου, ε. Νιώθεις ότι το καλοκαίρι σε βγάζει λίγο εκτός.
1: Αυτό είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Δεν θες
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ο Ιούλιος είναι ένας δύσκολος μήνας.
0: Ναι.
1: Είναι καλοκαίρι αυτό που ζούμε τώρα. Ναι. Και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μετά 15 Αυγούστου, επειδή πολλοί γυρνάνε σιγά σιγά και τα λοιπά, και 15 Αυγούστου δεν τα λένε κιόλας γενικώς. Οπότε, ενώ ξέρεις ότι αυτό το ταρατατζούμ που έχουμε αυτές τις μεγάλες γιορτές στη χώρα. Ξέρεις, μπαίνει σε μια ρουτίνα ότι πάμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
0: Εσύ θες, σου αρέσει η περίοδος της επιστροφής μετά τις διακοπές.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Γυρνάς με χαρά.
1: Εννοείται.
0: Ενώ φεύγεις όχι με τόση χαρά.
1: Όχι, φεύγω με χαρά.
0: Α, okay.
1: Έχω χαρά και πάω τώρα.
0: Γυρνάς με χαρά. Πας με χαρά.
1: Γυρνάω με χαρά, καλό. Πάω με χαρά. Είμαι η χαρά της ζωής.
0: Ο Βυσαριών Καλαθάς, φυσικά και η χαρά της ζωής, είναι γνωστό της πάσης.
1: Όπως και εσύ,
0: αυτό.
1: Μαρία μου.
0: Λέει ο Βυσαριών, σιγά σιγά δημιουργείται ο όρος του πολιτικού τουρισμού με εξέχοντες εκπροσώπους, λέει δύο ονόματα, τα οποία δεν θα πω τώρα, Βυσαριώνα μου, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχει, λέει, κατοχυρωθεί ο όρος, να τρέξω να τον κατοχυρώσω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τον πολιτικό τουρισμό, αναφέρεται στους εκείνους που είναι λίγο πιο γύρω-γύρω. Κατάλαβες. Στα κόμματα. Δηλαδή που κάνουν τις βόλτες τους και
1: Εντάξει.
0: Επιστρέφουν, πάνε, αλλάζουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που είναι γατζωμένοι στην καρέκλα και ναι, ψάχνουν να βρούνε πού θα έχει καρέκλα για τον επόμενο, είπαμε, τετραετία. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν στο να γίνει καλύτερη η ζωή μας και βλέπουν ευκαιρία σε κάποια κόμματα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν όραμα.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου τους δείξεις αυτούς έναν-έναν, σε παρακαλώ.
1: Έναν-έναν, γιατί δεν είναι πάρα πολύ.
0: Και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Στο Καλαπόδι έχουν σηκωθεί 11 εναέρια μέσα. Ακούστε, 11 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Το μήνυμα έφυγε λίγο μετά τις 3, πριν από λίγα λεπτά. Για όσους βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλη, το βλέπω εδώ το μήνυμα. Δασική πυρκαγιά λοιπόν στην περιοχή Καλοπόδι. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες που αναφέραμε, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα είναι μεγάλη φωτιά, 11 ενέργεια, το καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλη φωτιά. Είναι η πιο μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα πυροσβεστική, γι' αυτό και σήκωσε τα ενέργεια μέσα. Βλέπω η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν Θεσσαλονίκη. Είχε 37,6 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Και εδώ η μεγαλύτερη στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι στον Κορυδαλό, 36,4. Πες μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας φίλο. Φίλος, τέλος πάντων, στον καθηγητή, γιατί τώρα την έχει δει καθηγητή τώρα τελευταία, διορθώνει μόνο και κάνει παρατηρήσεις, τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη. Είναι στην παρέα μας. Τον έχουν πιάσει παραξενιές του. Ό,τι λέμε διαφωνεί. Οπότε πες μια καλησπέρα, έτσι και εμείς καλή καρδιά έχουμε.
0: Είναι χαρά μας να διαφωνούμε.
1: Μα είναι δυνατόν ένας τέτοιος κύριος να διαφωνεί μαζί μας.
0: Ψηλός κύριος.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος, τσιριμπίμ τσιριμπόμ που έλεγε ο Φωτόπουλος.
0: Εσύ από πότε δεν σου αρέσει να ακούς διαφορετικές απόψεις από τις
1: δικές? Μα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμείς καλή ώρα εδώ 12 χρόνια, ανάθεμα κι αν έχουμε συμφωνήσει ποτέ.
1: Φυσικά και μου αρέσει.
0: Επειδή ο Κοταρίδης τώρα σε πήραξε.
1: Φυσικά και μου αρέσει.
0: Εγώ στηρίζω τον Κοταρίδη.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Στηρίζω
1: οποιοδήποτε είναι απέναντι. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Μου αρέσει το ύφος σου.
1: Τι?
0: Το ύφος σου δεν μ' αρέσει.
1: Το ύφος δεν μ' αρέσει με ποιον?
0: Το δικό σου.
1: Με ποιον να ναι.
0: Με ποιον
1: να ναι. Με
0: τι διαφωνεί ο Δημητρός?
1: Άστον, δεν πειράζει. Πίσω έχει χαλά την ουρά.
0: Θες να πας στο δωμάτιο να σκεφτείς?
1: Εμείς απλά δεν είμαστε το ίδιο. Δεν διορθώνουμε τους αλάνθαστους.

0: Παιδιά, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και από το κινητό σας φυσικά, αν θέλετε, στο 19600. Καλά το είπα.
1: Καλό.
0: Τέλεια. Και επίσης να σας πω ότι σε λίγο θα σχολιάσουμε και καινούργιες δημοσκοπήσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ και γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Τώρα,
1: έχουν εκτός από την πρόθεση και την εκτίμηση, έχουν και πολύ ενδιαφέροντα
0: φυσικά,
1: στοιχεία.
0: Φυσικά, φανταστικά.
1: Τα οποία πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Η Τζίνα λέει να σας ευχαριστήσω Gina. Για την παρέα που μου κρατάτε σε μια όχι και τόσο καλή περίοδο της ζωής μου. Να είστε καλά και να κάνετε τον κόσμο να γελάει. Με εκτίμηση μας έστειλε η Τζίνα το μήνυμά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, Τζινάκι. Και τώρα θέλω να αφιερώσουμε στην Τζίνα κάτι. Τώρα για να τη φτιάξουμε τη διάθεση πρέπει να τη αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου έρχονται διάφορα μελαγχολικά. Όχι, δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε.
1: Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιο? Η Μαρσό.
0: Μαρσό. Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, το Γρανίτα Λεμόνι λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Γρανίτα Λεμόνι.
0: Με εντυπωσιάζουν πάντα οι γνώσεις σου.
1: Το άκουγα τώρα στο αυτοκίνητο. Έτυχε να το παίξει κάποιος σταθμός και κάτι μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτά τα τύπου τα φασέικα που μας αρέσουν εμάς, αλλά λίγο και πιο μοδάτο.
0: Ξέρεις τι δεν έχουμε παίξει, μια και είπες φασέικα.
1: Τι ρε.
0: Δεν έχουμε παίξει. Καλά, δεν έχουμε παίξει την κομματάρα την αγαπημένη μας.
1: Ποια ρε, παιδί μου.
0: Αποσκιαδαρέσεις. Ποιο παίζαμε.
1: Ποιο?
0: Έλα που μας άρεσε.
1: Ότι είσαι
0: πάρα
1: το ένα, είσαι το άλλο, φύγε από τη ζωή μου. Τι?
0: Όχι το τραγούδι του. Όχι αυτό.
1: Μακάκα.
0: Ναι, το άλλο.
1: Δεν με βοηθάς εσύ, γιατί δεν ακούω σκιαδαρέθες.
0: Ποιο είναι αυτό που...
1: Έχεις καπένα το γεμεταλά. Πού να καταλάβουμε εμείς σκιαδαρέθες τι είναι?
0: Ρε εσύ, πρέπει να το βρω. Όχι το «Μα δε με νοιάζει». Ένα τραγούδι που είναι με πάλι πλακάκια στο βίντεο κλιπ. Ούτε το αμφιβάλλω. Ποιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θες να βάλεις κάποιο άλλο τραγούδι? Θες να βάλει Billy Clark έτσι για να μπούμε λίγο σε ρυθμούς? Θες να βάλει κάτι άλλο?
0: Όχι, να βάλουμε Μαρσό που είπες, ελπίζοντας να είναι καλό τραγούδι.
1: Η Μαρσό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι χαριτωμένο τραγούδι. Φασέικο Μοδάτο.
0: Α, βρήκα τι θα βάλουμε.
1: Τι τραβάμε.
0: Βρήκα.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Και αυτό το τραγούδι, εκτός από τη φίλη μας τη Τζίνα που θα τη το αφιερώσουμε, το αφιερώνω και στον Κοταρίδη με πολύ αγάπη.
1: Ναι. Στέλνει θερμοκρασίες τώρα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Στέλνει θερμοκρασίες.
0: Εντάξει, πάμε. Μαλακίες. Υποφέρω για τρέμου στα αλήθεια. Το πιάσαμε απόλυτα.
1: Ναι.

0: ερωτική παλέτα μου.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε πάρα πολύ φασέοι σε αυτή την παρέα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που είναι η Δράκου εδώ, Κατερίνα, και μου στέλνει το Seat Atlantis. Δεν εννοούσα αυτό, αλλά το έχεις ακούσει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό είναι φετινό, δεν είναι.
1: Πρέπει να το ακούσουμε το Seat Atlantis, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο.
2: Πώς αλλά... φασέιστε, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, είναι τα καλύτερά μας αυτά. Είναι με τη φάση σου, ρε παιδί μου, που περνάς, γι' αυτό είσαι και φασέος, καταλαβαίνεις.
2: Ω, τι υπέροφιλε.
1: Ωραία, λοιπόν, θες να ακούσουμε Seat Atlantis.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε.

0: Ζήστε περισσότερα. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 100% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο.

0: Από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενάερες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κ. Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών, έτσι ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα? Να βγείτε να το πείτε.
2: Τρέχει ο Μητσοτάκης, έχει πολλή δουλειά.
3: Πού να πάει πρώτα, στις πλημμύρες, στα άλλα προβλήματα της Ελλάδος?
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?
5: Γιατί γελάτε, κύριοι?

0: Κώστα, αυτή την τραγουδάρα, αλλά βρήκαμε τελικά το τραγούδι που θα σας ταλαιπωρήσουμε τα φτάκια για κανένα δίλεπτο, γιατί το ψάχνουμε πάρα πολύ ώρα.
1: Δεν θα ταλαιπωρήσουμε καθόλου τα φτάκια, θα γαλιάσει ψυχούλα μου γιατί θα το ακούσουμε. Πρώτη φορά κάνουμε τόση ώρα να βρούμε τραγούδι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουν εξαφανιστεί τα βίντεο κλιπ, παιδιά. Έχουν βάλει μόνο από συναυλίες βίντεο κλιπ και έχουμε χαθεί.
1: Βοήθησε ο Βυσαρίων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπε για τα πλακάκια και τη θάλασσα.
0: Και
1: θάλασσα λέγεται το τραγούδι. Και πάμε, ρε Χριστίνα. Πάμε
2: σας,
1: να τα ακούσω.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Για πάμε.
3: Δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου.
1: Εμείς χαιρόμαστε.
0: Δεν μπορείς να πάτε, θα ακούμε τώρα μέχρι τις 5
1: αυτά. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Χριστινάκη μας,
2: τι κάνατε, πώς είστε.
0: Έχουμε ένα μήνυμα, ναι, το οποίο ορκιστήκαμε ότι θα στο διαβάσουμε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα να το βγει το Σάββατο. Έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, κατεβαίνω, να το. Θα το διαβάσει, Σύρια Γιάννη, γιατί εγώ δεν
1: το έχω. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε σουκού. Να μην εξηγήσω τι σημαίνει συνουσιάζεται.
2: Όχι, το ξέρουμε όλοι.
1: Ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές, θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με φίλους και μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος.
2: Λοιπόν.
0: Τι θα το πούμε του Δημητρού.
2: Το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή καταρχάς δεν έχει.
0: Τι
2: την Κυριακή.
0: Τι δεν έχει.
2: Βροχή. Το Σάββατο υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι το μεσημερό απόγευμα κυρίως. Τι να κάνω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα είναι έτσι όπως είναι γραμμένο, σωστό είναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουν βροχές και σήμερα έχουμε και τώρα έχουμε.
1: Εσύ τι να κάνεις, Βεξίνα.
2: Και τώρα έχουμε βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα βουνά.
0: Μα βλέπαμε τι έγινε τώρα στη Ρουμανία με ένα νεκρό.
2: Καλά, εκεί είναι άλλη ιστορία.
0: Με πλημμύρες κλπ. Ταυτόχρονα στη Γαλλία περιμένουν τρίτο κύμα τώρα, λέει.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα εγώ ακόμα. Δεν το είδα, δεν το ξέρω. Δεν είναι. Τις επόμενες μέρες δεν ξέρω, να σας πω. Ζέστη μπορεί, για κύμα κάψαμε σαν το προηγούμενο. Εγώ δεν έχω δει ακόμα. Έτσι, άρα δεν μπορώ να εκφέρω.
0: Γενικώς θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια παλαβομάρα.
2: Είναι μια παλαβομάρα.
0: Αυτόχρονη.
2: Ναι, ναι, σωστά. Παρ' όλα αυτά να πω ότι ήδη υπάρχει έρχεται μάλλον ένα χαμηλό από τα νότια το Σάββατο και υπάρχει και αυτό το χαμηλό από πάνω από τα βόρεια, το οποίο κάνει μια, πώς να το πω, έχει μια λεκάνη χαμηλών πιέσεων, να το πω έτσι. Μπάς και το καταλάβετε.
1: Λεκάνη, ναι, το καταλάβαμε τώρα με αυτό.
2: Ναι, τι να σου πω.
1: Με τη λεκάνη χαμηλών πιέσεων μπήκαμε μέσα τώρα στο θέμα.
2: Όπου θα δίνει αστάθειες έτσι κι αλλιώς. Και σήμερα δίνει. Έχει καταιγίδες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά.
1: Ναι, ναι.
2: Και αύριο θα έχει και την Παρασκευή θα έχει. Και το Σάββατο εμφανίζεται και εκείνο το χαμηλό από κάτω. Αυτό
1: το
2: είναι
1: χαμηλάκι.
2: Που κάνει τη ζημιά.
1: Χαμηλάκι.
2: Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά από την. Χαμηλάκι. Και θα δώσει βροχούλες και στην Πελοπόννησο.
1: Κοίτα,
2: και
1: στα νησιά
2: του Ιωνίου και στα υπηρετικά γενικότερα. Μπορεί να βρέξει και ατκίτιδε το Σάββατο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Ωραία.
2: Και έχει πάλι γάμο.
1: Θύμησέ μου την ημερομηνία. 4 Ιουλίου. Τέλεια, τέλεια.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Καλά πάει το πράγμα.
2: Να σας πω κάτι. Κοίταγα τον καιρό έτσι πιο. Τις μέρες που έχουν μπει, δηλαδή μπαίνει ένα 15ήμερο συνήθως. Και έλεγα, κοίτα να δεις που ο Ιούλιος θα μας βγει σχεδόν όλος με αστάθειες απογευματινές. Λέω εγώ τώρα.
1: Λέει τώρα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Έτσι μου φαίνεται.
1: Έτσι πρέπει να πω λίγο το.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τώρα το.
0: Ναι, το άκουσα. Άλλο θέλω να
2: ξανακάνει.
0: Πω. Ναι, ναι, άλλο
2: εδώ.
0: Θέλω να πω. Αντί με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη, να λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
0: Που όλος ο Ιούνιος πέρασε ανώδυνα.
2: Ναι.
0: Και ο Ιούλιος θα μας δώσει και βροχές που σημαίνει ότι θα.
2: Θα πέσει και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα
2: ξαναμπεί με
0: φωτιές. Γιατί
2: αυτό
0: δεν πάμε
2: ακριβώς.
0: Καλά.
2: Δεν πάμε.
0: Είδαμε
2: όχι.
0: Τι έγινε χθες στο ωραίο κάστρο. Τεράστια φωτιά. Και χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Θέλω να πω, μακάρι να κρατηθούμε σε θερμοκρασίες εκεί που είμαστε τώρα.
2: Ναι, και να κάνει και κάνα 2 φορές 38άρια, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Και δεν το έκανε εδώ στη Βόρεια. Δηλαδή τα 38άρια, τα χθεσινά της Βόρειας Ελλάδας, ήταν τα πόνερα του καύσωνα των Βαλκανίων.
0: Ναι. Σωστά.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Υπομονή. Πες Γιαννάκη μου τι
1: θέλει. Όχι, την υπομονή θέλω να ακούσω. Μέχρι πότε? Όλο τον Ιούλιο πες.
2: Δεν σου είπα τώρα.
1: Δείτε το αλλιώς.
2: Ότι όπως πάει.
1: Το άκουσα. Δείτε το αλλιώς απλά σου λέει. Πάρ' τον Ιούλιο χαλαρά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχεις βουήξει,
1: Τι μέσα.
0: Τίποτα. Έχει περάσει απέναντι, λέω.
1: Καθόλου. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Δεν το καλά.
2: Ωραία, που κάνει. Πώ το πω τη και δεν φορά μαύρο.
0: Ναι, σήμερα έχει έρθει παραγονταρέο.
1: Άκουσε, είπε. Πώ το πω και δεν φορά μαύρο. Βάλε καφέ να στα πω για τη μαύρη ζωή που ζούμε. Βάλε. Το μαύρο είναι η ψυχολογία.
2: Ναι, είναι.
1: Αυτό βγαίνει από μέσα προς τα έξω.
2: Δεν βλέπεις, ορίστε.
0: Για να μην πας λίγο στο δωμάτιο να σκεφτείς.
1: Στο ποιο?
0: Στο δωμάτιο.
2: Ποιο δωμάτιο?
1: Στο PP room.
0: Δεν πας λιγάκι να σκεφτείς γιατί δεν σε βλέπω καλά.
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Στα καλύτερα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη.
2: Τα λέμε και αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι ένα μπαρ στην Αθήνα βγήκε το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Ακούστε τώρα, δεν είναι το μπαρ που ξέρετε. Το μπαρ ονομάζεται Line. Γραμμή. Το μπαρ αυτό είναι συνιδιοκτησία του κυρίου Νταφόπουλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Νταφόπουλος? Ένα επιχειρηματία που είναι δίπλα στο Τζίπρα. Που μου το λες, κ. Νταφόπουλος, ο οποίος είναι και στο κλάμψης μέσα, ο κ. Νταφόπουλος, και έχει φτιάξει το 3-cent το κοκτέιλ. Λοιπόν, είναι το Line. Βγήκε το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη. Είναι στα Πετράλωνα, είναι στην Οδό Αγαθοδαίμονος, αν δεν κάνω λάθος. Άμα το δεις απ' έξω, θέλω να το δεις και να το περιγράψεις τι ακριβώς βλέπεις για τον μπαρ αυτό. Αυτό είναι το μπαρ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι είναι μπαρ.
1: Είναι μια πόρτα σε μια μεγάλη αποθήκη, σε ένα warehouse που λέμε, στα Πατήσια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Warehouse.
0: Τι να σου πω, Παναθεμάς, που μου έχεις έρθει σήμερα ελεγκτής του ΟΑΣΑ το λιγότερο.
1: Τι έχουν ελεγκτές του ΟΑΣΑ, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, το αντίθετο. Να. Για τη στολή, λέω.
1: Φοράω ένα υποκάμισο ριγέ. Όπως με γνώρισες, Μαρία Σοπούλου. Αυτά τα που κάμισα τα φορούσα τότε. Δεν από τότε, είναι άλλο.
0: Όπως όταν πρωτοήρθες στον Skype πριν από πάρα πολλά χρόνια, που είχες έρθει τότε ξινός να μας, ας πούμε, αποδείξεις τι δεν καταλαβαίναμε. Ήσουν μονίμως με τα πουκάμισα και τζέλ, παντού στο μαλλί τζέλ, μόνο τζέλ, και δεν έβλεπες κανέναν.
1: Άκουσα
0: μετά
1: τώρα.
0: Έγινες ο Γιάννης του λαού, ο Γιάννης το καλό
1: ακόμα
0: παιδί, ο Γιάννης ο χιουμορίστας, ο Γιάννης που όλοι γνωρίσαμε. Τώρα τι ξαναέβαλε στη στολή αυτή του απρόσιτου?
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι έγινε, κύριε απρόσιτε?
1: Αυτό δεν μπορώ να διαχειριστώ όλο τώρα. Αυτό θέλει ειδική διαχείριση.
0: Ο Γιάννης ο απρόσιτος.
1: Εγώ πάντα έτσι ήμουνα, αλλά να ξέρεις, αυτή η ξυνέλα υπάρχει ακόμα μέσα.
0: Ναι, τη βλέπουμε.
1: Μπορεί να βγει κάποια στιγμή.
0: Τα έχουμε καταλάβει. Ναι, πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε στα Hot Center πρώτα, πριν το διάλειμμα.
0: Έτσι στα Hot Center δεν θα σε βάλουν μέσα.
1: Ακούσε με, όχι, θα σε βάλουν μέσα, γιατί με τον μπουμπό μέσα θα βγω με χαμόγελο.
0: Σε αντίθεση με σένα, τα Hot Center έχουν πάρα πολύ προσιτές στη μέσα.
1: Καλλιτικά Lancome και Biotherm σε προσφορά 35% μόνο στα Hondo Center.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Ναι.
13: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
14: Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ.
13: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
14: Τηλεφώνησέ μου.
15: Μίες λέω, put the coat down slowly.
16: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
17: Μπρογολόγο.
18: Πού είσαι ρε μαλλιά?
17: Για σταματάει τσέος ρε μαλλιά. Γιατί του λέω?
18: Τι του λέω?
17: Μπρογολόγο.
18: Τι?
17: Γιατί μου λέει? Λόγω και εσύ.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζ μας λέει: εγώ θυμάμαι το 2003 που ήμουν στρατό και κάναμε καλοκαίρι υπηρεσία στον Κηφισό για πλημμύρες. Τότε που είχαμε πνιγεί, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Επίσης, ο Βυσαρίων λέει: δεν μπορώ να σας περιγράψω την απελπισία των Γερμανών μετά από 12 μέρες σερί με θερμοκρασίες πάνω από 34-35, κάπου και 40 πλάς. Έχουν λαλήσει ουρές τα παγωτατζίδικα στις λίμνες, άδεια ψυγεία στα σούπερ μάρκετ. Η Δήμητρα μας ρωτάει τώρα τι θα γίνει που έχουν το μεγάλο πανηγύρι τη γιορτή στο Σουλάρι Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου. Εντάξει, και τώρα έχουμε πρώτη μέρα του Ιούλη. Κάτσε, Δημητρά μου, σιγά σιγά.
1: Δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε τη Σούζη για 18 Ιουλίου. Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όμως ο Γιάννης Γεωργίου λέει: παιδιά, καλησπέρα. Ο τρόπος που περιγράφει τα καιρικά φαινόμενα, η κυρία Σούζη, πάντα με αισιοδοξία και χαμογελαστά, είναι για βράβευση. Βραβείο Έμι στη Χριστίνα μας.
1: Καλά, ήταν σε καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουν φωντώσει κανένα δύο, θα σου πω εγώ μετά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς έρχεται πάντα εδώ και.
1: Σε εμάς όχι. Σε εμάς όχι.
0: Δημήτρης Κυλάκος μας ενημερώνει τώρα ότι στη δεξιά λωρίδα προς Αθήνα έχει μείνει φορτηγό πριν το Δαφνί. Αν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα από την τροχέα, από τους δρόμους, από ό,τι συμβαίνει. Εκτός αν θέλετε, κύριε Κολοκυθά, να δείτε αυτή τη στιγμή από τις κάμερές σας, τις κάμερες Κολοκυθά.
1: Κοίτα, θα μιλήσω τώρα με τους ανθρώπους που έχουν ακροβολισμένους όλη την Αττική.
0: Ωραία.
1: Να ανοίξουν τις κάμερες.
0: Πολύ καλά.
1: Για να ενημερώσουμε τους καλούς φίλους.
0: Πατάω το κουμπί, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Μισό.
1: Ναι, ναι. Ρίχτω, μπήκε. Λοιπόν, μπαίνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι έχει κίνηση από που μας είπε Δαφνή, ναι, όντως. Ερχόμενοι από την. Εκεί από τη Λεωφόρο Σχιστού μέχρι το Χαϊδάρι θα βρείτε κινησούλα, όπως μπαίνετε προς Αθήνα. Έχει κινησούλα από. Και στη Σχιστού έχει κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Έχει επίσης πολλή κίνηση και από Σχιστού μέχρι να βγείτε Κερατσίνη. Αυτά τα λέει ο Κολιομιχάλης συνέχεια, αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Τώρα τα βλέπω κατά κόκκινα. Κηφισό, το ανωδικό, από Πειραιώς. Μέχρι και. Ωραία, φίλε. Μέχρι και Λένορμαν. Είναι κολλημένα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι μια χαρά, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και λίγο την Αττική Οδό. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος Πεντέλης. Η Κατεχάκη έχει κινησούλα, το κέντρο κινησούλα. Τι άλλο.
0: Τρεις μέρες μετά.
1: Από το Ελληνικό μέχρι την Αλίμο έχει κινησούλα. Τέσσερις μέρες μετά η Αχιλλέως έχει κίνηση. Αυτά είναι πολύ ζορισμένα, γι' αυτό τα λέμε τώρα. Εντάξει, πολύ ζορισμένα.
0: Πέρασε μια εβδομάδα που λέγαμε τον καιρό για την.
1: Two years later, στο Εγάλεο, στην Ιερά Δό έχει κίνηση.
0: Για τους δρόμους Τετάρτης. Και τώρα ξέρεις τι.
1: Τι
0: θέλω.
1: Τι θέλεις.
0: Άκου.
2: Αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: έτσι ξαναμπεί.
1: Τέλεια το λες.
0: Στη θάλασσα.
1: Είσαι καλύτερα από τις κεδαρέσεις.
0: Έτσι κάπως έτσι σε φύγει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ ξέρεις καλά

0: Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 94 441.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει από αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58.

0: FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονο

0: Σε εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Κινητικότητα. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Οτολίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά

0: μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Τα κούνια στον βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός.
9: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
10: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε

0: Αυτόματα φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 9.45-36.27.08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Κινητικότητα. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς.

0: 900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
11: Για τον εργολάβο του τώρα.
12: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
11: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
12: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
11: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμισης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

πιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα